μου τηλεφωνάς μέσα από το κράτος της Κυψέλης. Όσο προσπαθείς να μου μιλήσεις και δεν μπορείς, τόσο στα σύρματα του ρεύματος η τάση ανεβαίνει, δεν απορείς. Η σιωπή σου γίνεται κακή νύχτα του ψυγείου.

κοντά. Με σύρματα και αγκάθια οι νομοθέτες θέλω μας φέρνουν με πορεία στα επίγοντα. Με πρόσωπα σκισμένα τους δεραπέτες και όπως κοιτάουμε προς το μέρος που κοιτάζαμε, τα πρόσωπά μας όλο μοιάζει να κοιτάμε. Που μας κοιτούν με απορία τόσο επίμονα που δεν αντέχουμε και τους χαμογελάμε. Μα γελάσουνε κι αυτοί τότε αλίμονο. Είχαμε πάντα τόσα πράγματα να πούμε. Για όλα αυτά που εμείς ποτέ μας δεν τολμήσαμε. Για όσα

Έπε απ' τε ροέντα. Θραύσματα από τις αναγνώσεις του δεκαπενθημέρου. Επιλογή παρουσίαση Λίλη Χανούμη.

Μαρία Λαϊνά. Δεν θα μου χαριστεί η νύχτα. Συνεντεύξεις κείμενα. Επιμέλεια Μάνια Μεζίτη, Νίκος Παναγόπουλος. Εκδόσεις Κουκίδα, Απρίλιος 2026. Σκηνή τρίτη. Η Μαρία Λαϊνά, καθισμένη στην πολυθρόνα της, ανάβει ένα τσιγάρο και μιλάει στο φακό. «Λοιπόν, ναι, εντάξει, η ζωή μου. Η ζωή ενός ποιητή, γιατί αλλιώς δεν θα ρώταγε κανείς. Ερώτηση που έχει και κάτι από την τάση του ανθρώπου να κοιτάει από την κλειδαρότρυπα. Πώς είναι αυτός?» «Είμαι ένας κανονικός άνθρωπος. Έχω περάσει μια ζωή έτσι λίγο σαν καρδιογράφημα, με τα πάνω της, με τα κάτω της, μια παιδική ηλικία αδιάφορη. Γονείς που παντρεύτηκαν κατά λάθος, χώρισαν ήσυχα, μετά άρχισαν κάτι αρρώστιες περίεργες, ψυχολογικές, ταλαιπωρηθήκαμε λιγάκι. Η ποίηση με παρακολουθούσε όλο αυτό το διάστημα χωρίς να με παρηγορεί πάντα. Αλλά και μεγάλωσα σε ένα σπίτι που δεν είχε βιβλία. Δεν υπήρχαν βιβλία στο σπίτι μου. Πηγαίνα σε ξένα σπίτια να βρω βιβλιοθήκες. Ιδανιζόμουν αντί αντιτίμου από βιβλιοπωλεία και τα γύριζα την ίδια μέρα. Μια ακατάσχετη ανάγκη, ανυπόφορη σχεδόν. Και εν πάση περιπτώσει ασταμάτητη διαβάσματος. Και λυπάμαι που μερικά βιβλία τα έχω διαβάσει μικρή, γιατί τα έχω ξεχάσει και πρέπει να τα ξαναδιαβάσω, γιατί ήταν σημαντικά. Έπεσα στα βαθιά κατευθείαν. Θεωρώ στη ζωή ενός ανθρώπου πάρα πολύ σημαντική την πρώτη φορά που κάνει κάτι. Την πρώτη φορά που ερωτεύεται. Την πρώτη φορά που ταξιδεύει. Την πρώτη φορά που πεθαίνει κάποιος και τον βλέπει. Την πρώτη φορά που καπνίζει ένα τσιγάρο, από ασήμαντα πράγματα μέχρι πολύ σημαντικά. Εγώ θυμάμαι σαν τρομερή απόλαυση τη στιγμή που μπόρεσα να διαβάσω, να σχηματίσω μία λέξη. Αυτό το συναίσθημα δεν θα το ξεχάσω, είναι γραμμένο μέσα μου. Μεσοαστικό σπίτι, μητέρα που μου παρήχε ελευθερία, η οποία ήταν άγνωστη την εποχή εκείνη, γι' αυτό και είμαι λίγο άτακτη και ανυπότακτη. Μου παρήχε ησυχία, μοναξιά, πράγματα που μου χρησίμεψαν και με ανέχτηκε. Εννοώ τη στιγμή που ήμουνα στο πολύ ξεκίνημά μου για την ποίηση, με ανέχτηκε να ασχολούμαι πιο πολύ με την ποίηση παρά με τις σπουδές της νομικής. Και επίσης, με ανέχτηκε να μην ασχοληθώ στη συνέχεια με την επιστήμη που σπούδασα, από την οποία περίμεναν οι δικοί μου, δηλαδή η μητέρα μου και η αδερφή μου, και δικαίως περίμεναν να βγάλω κάποια χρήματα που πράγματι θα μπορούσα να βγάλω κάποια χρήματα. Λοιπόν, όλα αυτά πήγαν περίπατο. Η νομική όμως, περιέργως, με βοήθησε στην ποίηση. Η λογική της, κάποια μαθήματα με βοήθησαν οι σπουδές μου στην ποίηση. Με βοήθησε η νομική, με βοήθησαν τα μαθηματικά, με βοήθησε η μουσική πολύ με την οποία ασχολήθηκα. Έχω πάρει δίπλωμα ακορντεόν, τους πήρα τα αυτιά. Η μουσική με βοήθησε πάρα πολύ στο ρυθμό και με δυσκόλεψε κιόλας, γιατί αν δεν μου πάει μία λέξη στο ρυθμό ενός στίχου, δεν ησυχάζω. Γράφοντας ελληνικά, εγώ γράφω ελληνικά και δεν θα μπορούσα να γράφω σε καμία άλλη γλώσσα, ο ρυθμός είναι απαραίτητος. Μπορεί να σκοτωθώ επί μία εβδομάδα να βρω τη λέξη εκείνη που να έχει τον τόνο εκεί που τον θέλω. Εμένα δεν μου αρκεί μόνο το νόημα, δηλαδή δεν με ενδιαφέρει μόνο η μετάδοση του νοήματος, που ενδιαφέρει κυρίως τη μετάφραση, η οποία με τη σειρά της αδιαφορεί για το ρυθμό, αφού θα πρέπει να είναι πολύ μάγκας ο μεταφραστής για να καταφέρει να τον αποδώσει. Λοιπόν, μεγάλωσα, σπούδασα, πέρασα και πλούσια και φτωχά. Δεν έχω τίποτα εκρηκτικό να πω, τίποτα ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Τέλος.

Ονειρευόμουν να γίνω χημικός. Χρόνια τώρα μια γυναικεία φωνή υπαγορεύει στη Μαρία Λαϊνά μία-μία τις λέξεις των ποιημάτων της και εκείνη τις βάζει στην πλάστιγκα της δικής της ευαισθησίας, τις αξιολογεί κάθε μια χωριστά, ακόμα και αν πρόκειται για ένα ταπεινό μόριο, για ένα μα. «Δεν αρκεί όμως να ξέρει κανείς λέξεις», επισημαίνει η ποιήτρια. «Για να υπάρξει κανείς ολόκληρος το παρόν, πρέπει να πεθάνει ως προηγούμενη ύπαρξη». Κυρία Λαϊνά, πότε ξέρει κανείς λέξεις? Με τον τρόπο που απαιτεί η ποίηση να τις ξέρει, είναι κάτι που δυστυχώς ελάχιστα μπορεί να διδαχθεί. Ξέρει κανείς λέξεις όταν διαβάσει πολλή λέξεις, όταν ακούσει πολλές λέξεις. Όταν προσέξει όχι μόνο να ακούσει το νόημά τους, αλλά και να αισθανθεί το χυμό τους, τη γεύση τους, αυτό το πράγμα που δημιουργούν στον λαιμό όταν εκφέρονται. Τον ρυθμό, τον παραλογισμό, τον αλληλοσυσχετισμό τους, το αισθητηριακό τους περίβλημα, όχι απλώς το νόημά τους. Κάτι που συναντά κανείς συχνά στην ποίησή σας, αλλά και στο θεατρικό, είναι ο θάνατος. Γιατί? Μία πρώτη μονοσήμαντη εξήγηση είναι πως φοβάμαι το θάνατο και πιθανότατα γράφοντας τον ξορκίζω. Έπειτα με ενδιαφέρει ως αντίπαλο σχήμα του έρωτα. Με ενδιαφέρει ακόμα ως απαραίτητο προηγούμενο στάδιο της ζωής, ως κατάργηση της ψυχολογικής μνήμης. Για να υπάρξει κανείς ολόκληρος το παρόν, πρέπει να πεθάνει ως προηγούμενη ύπαρξη. Αν κουβαλάς μέσα σου το παρελθόν, δεν μπορείς ποτέ να γευτείς τη φρεσκάδα και την ομορφιά του παρόντος. Είναι πιο δύσκολο για μια γυναίκα να γράψει ποίηση με την έννοια ότι θα πρέπει να αποβάλει ίσως ορισμένα τυπικά γυναικεία χαρακτηριστικά, παραδείγματος χάρη την ευαισθησία της. Την ευαισθησία κάθε άλλο, γιατί της επιτρέπει ποιητικές διαδρομές μεγαλύτερες και εις βάθος και εις πλάτος. Αν αναφέρεστε στον αμυγή πυρήνα της γυναικείας φύσης, εδώ δεν υπάρχει τίποτα που να ενοχλεί την ποίηση. Αν όμως αναφέρεστε σε ψημίθια, σε επιστρωματώσεις, σε πράγματα που έχουν κολλήσει πάνω της με το χρόνο, με το πώς τη βλέπουν οι άλλοι, με το πώς εκείνη προσπαθεί να αντεπεξέλθει με τεχνητό τρόπο, αυτά, εφόσον εξακολουθήσουν να υπάρχουν στη διεργασία της ποιητικής έκφρασης, σημαίνουν έλλειψη ταλέντου. Επομένως, δεν υπάρχει γυναικεία λογοτεχνία, απεχθάνομαι το διαχωρισμό. Όπως είπε κάποτε χαρακτηριστικά η Τζέννη Μαστοράκη, γυναικεία ποίηση υπάρχει με την έννοια που ένας φούρνος στο Παγκράτη βγάζει παγκρατιώτικο ψωμί. Θεωρώ ότι ένα έργο τέχνης, κυρίως λογοτεχνίας, ξεκινά από τη σιωπή και καταλήγει στη μοναξιά. Και ενδιαμέσως προσπαθεί να καταλάβει τι θα πει, σε ποιον θα το πει και για ποιο λόγο. Σε αυτό το ενδιαμέσως σημειώνεται κάποτε η ακμή του λόγου αυτής της τέχνης. Και μερικές φορές μπορούμε να αντιστρέψουμε αυτό το σχήμα και να πούμε ότι ένα έργο τέχνης ξεκινά από τη μοναξιά και καταλήγει στη σιωπή. Ο ποιητής έχει ανάγκη από μια ησυχία του νου. Εγώ παραδείγματος χάριν, όταν κάθομαι να γράψω, προσπαθώ να διάσω το μυαλό μου από τα προηγούμενα, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσω να ακούσω τίποτα. Κι εγώ αναγνώστρια είμαι των ποιημάτων μου. Η στιγμή της ακαριαίας σύμπτωσης του συγγραφέα με το έργο του περνά ανεπιστρεπτή. Θεωρώ ότι δεν έχω την απαιτούμενη φαντασία για να χειριστώ ένα μυθιστόρημα με 5 ήρωες παραδείγματος χάριν και ένα μύθο που θα εξελίσσεται και θα ανατρέπεται.
Εγώ κάνω αυτό που μου έρχεται και όχι αυτό που έχω προαποφασίσει. Και στη ζωή μου έτσι είμαι. Κάθομαι και περιμένω τι θα μου συμβεί. Όταν λοιπόν ξυπνάω με διάθεση να γράψω, κάθομαι στο γραφείο και ελπίζω, σχεδόν προσεύχομαι, αυτή η διάθεση να μου δείξει πού θα πάω. Ο άλλος δεν υπάρχει. Ο πληθυντικός, εμείς και οι άλλοι, δεν με ενδιαφέρει, ελπίζω και κανέναν άλλον. Αν σκεφτώ την πρόταση σε όλες τις πιθανές για μένα εκδοχές, με οδηγεί σιγά σιγά σε μια πιο αισθητή, αντιληπτή και κατανοητή εκδοχή της. Εγώ και ο άλλος, προσωρινά, γιατί στη συνέχεια βρίσκομαι εκεί που είμαστε πάντα. Δεν υπάρχει ο φίλος, δεν υπάρχει ο εχθρός. Ο άλλος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κοντά, υπάρχει μόνον μακριά. Δεν υπάρχει το διαφορετικό, υπάρχει μόνον το ίδιο. Δεν υπάρχει κενό, ούτε συμφέροντος, ούτε ενδιαφέροντος, για να το πληρώσει η άλλη ύπαρξη. Ο χώρος είναι ήδη κατηλημένος από το εγώ. Αυτό που δεν αναγνωρίζουμε και εν τέλει δεν παραδεχόμαστε, η πηγή της κακοδαιμονίας αλλά και της υποκριτικής ηθικής των ανθρώπινων τάχα δικαιωμάτων, της ηθικής, της συμπόνιας και της αναγνώρισης των διαφορών, είναι ότι η διαφορά δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο όταν δεν είναι και πολύ διαφορά. Υπάρχουν διαφορές που είναι πιο διαφορές από τις άλλες και υπάρχουν άλλοι που είναι πιο άλλοι από τους άλλους. Η απλούστατη ύπαρξη κοιτάζει αφηρημένα και διακρίνει θολά οτιδήποτε καταφέρει να ξεχωρίσει από τη δήθεν ταυτότητά της. Λέγοντας άλλος, εννοούμε βέβαια έναν εξίσου συγκροτημένο, απέναντι, εαυτό, ικανό, αν τον συλλάβουμε σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια, να μας καταργήσει. Δεν το τολμάμε, αφού σπάνια τολμάμε κάτι που δεν μπορούμε. Ο άλλος τεμαχίζεται ώστε να χωρέσει και να χωνευτεί. Ο άλλος απλούστατα επιβεβαιώνει αυτό που ήδη υπάρχει. Γι' αυτό θα του προσφέρουμε δώρα, γι' αυτό θα τον αγαπήσουμε, γι' αυτό θα του παραχωρήσουμε τη θέση δίπλα μας. Ποτέ απέναντι. Γιατί απέναντι δεν στείνουμε όποιον πρόκειται να πυροβολήσουμε, όπως λάθος πιστεύετε, αλλά όποιον πρόκειται να δούμε. Και αυτό σπάνια το κάνει ο άνθρωπος, ακόμα και όταν πρόκειται για τον εαυτό του. Ποτέ δεν είδαμε στον καθρέφτη κανέναν άλλο. Οι λίγοι που το κατόρθωσαν τρελάθηκαν, αν δεν ήταν κιόλας τρελοί. «Αγάπα των πλησίων σου ως σε αυτόν» είναι η φράση παγίδα. Γιατί καθώς δεν κατορθώνεται, δεν κατορθώνεται τίποτα, ούτε και το απλούστατο αγάπα των πλησίων σου ως εαυτόν. Το έγκλημα έχει πολλές φορές διαπραχθεί επειδή αγαπήσαμε τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας. Γιατί ενώ ακόμα και ο πλησίον μας ήταν κάποτε μακριά και διαφορετικά, και πάλι τον εαυτό μας εννοήσαμε ως προϋπόθεση. Ο άλλος δεν γίνεται κατανοητός και δεν συλλαμβάνεται εκτός μόνον σαν έννοια. Το έντομο που πιάνει η αράχνη στο δίχτυ της, η τροφή της, είναι ο άλλος, ο περιβόητος άλλος, ο διαβόητος άλλος. Αν πλησιάσει κοντά, πολύ κοντά, πάβει να γίνεται ορατό. Αν απομακρυνθεί πολύ, το ίδιο. Η σωστή απόσταση σπάνια να υπάρξει. Ο άλλος υπάρχει όταν περιγράφουμε με εντέλεια τον εαυτό μας. Ο άλλος είναι μια ξένη χώρα. Μια άλλη είναι το παρελθόν, της οποίας τη γλώσσα δεν γνωρίζουμε ή την έχουμε ξεχάσει. Ο άλλος υπάρχει, αλλά μόνο εν αγνία μας. Τότε του δίνεται η ευκαιρία. Όταν ξεχαστείς, τολμά να αναδυθεί η ύπαρξή του και αυτή είναι μια ευτυχισμένη στιγμή έκπληξης. Διαφορετικά, μόνο σαν απειλή που δεν θα μας αφήσει να ξεχάσουμε
πόσο πολλοί είμαστε εμείς. Το εγώ δεν υπομένει μία ισοδύναμη εικόνα και για οποιαδήποτε περίπτωση και αν μιλάμε, η ισοδύναμη εικόνα απουσιάζει. Ο άλλος δεν γίνεται αποδεκτός, είτε ταπεινωνόμαστε είτε υπερέχουμε. Το άλλο παραμένει προς εξερεύνηση, καταρχήν σαν ιδέα. Υπάρχει, μπορεί να γίνει αντιληπτό, μπορεί να υπάρχει αν δεν γίνει αντιληπτό. Ο εαυτός ο ίδιος είναι μία αίσθηση μάλλον ανολοκλήρωτη, με τα χρονολογημένα αισθήματα μακράν του γεγονότος η μετάνοια. Τις στιγμές της απόλαυσης του εαυτού ο άλλος απαλήφεται, τιμένει, ασταθείς περιγραφές, ανταλλαγές απόψεων και διασταυρώσεις επιχειρημάτων. Η αντίθετη άποψη γνωστή, δίχως τον άλλον δεν υπήρξε εγώ. Ο μυθιστορηματικός άλλος ανακουφίζει τον αναγνώστη, γιατί εκεί ο εαυτός μπορεί να καταργήσει την απόσταση και να υπάρξει επάλληλα ή παράλληλα. Κι εγώ, κι αυτός και ο άλλος ξαναγυρίζουν στον εαυτό. Το ίδιο λοιπόν αναδεικνύεται. Η διαλεκτική υπάρχει βεβαίως μόνο εφόσον το άλλο προϋποτίθεται, αλλά η κριτική ικανότητα δεν το αναγνωρίζει αναγκαστικά. Οι προτάσεις, η κόλαση είναι η άλλη και η κόλαση είναι ο εαυτός μας, στην πραγματικότητα επικαλύπτονται. Στον έρωτα κυρίως, ο άλλος δεν υπάρχει παρά άθελά μας και μόνον προσωρινά ο εαυτός κατακερματίζεται. Ενώ ο εραστής ταπεινώνεται, ο ερωμένος δεν ανυψούται.

Κοίτα να δεις, ο χρόνος είναι αλίπητος και όπως λέει η τέχνη είναι ένα χρηματιστήριο αξιών. Σήμερα είναι αυτή η μετοχή. Απορώ με τους ανθρώπους που δεν έχουν αγάπη για τη

πεθάνουν και το κάνει αυτό ο χρόνος μόνος του. Το κάνει η φύση αυτό. Η φύση το κάνει και στην ποίηση. Μπορεί να κοπανιέσαι μια ολόκληρη ζωή και να μην γίνει τίποτα. Και είσαι μέσα στη μικροφιλοδοξία σου. Ποιος θα με γράψει σήμερα, ποιος θα με κάνει αύριο. Και δεν γίνεται βρε φίλε, δεν σε δέχεται το χώμα. Αισθάνομαι μερικές φορές ότι έχω γράψει αυτά που θα μου συμβούν. Είναι περίεργο. Προηγήθηκα των γεγονότων που μου συνέβησαν. Είναι πάρα πολύ περίεργο. Πιστεύω ότι αυτό που κάνουμε και ζούμε έχει τη συνέχειά του, την αναπόφευκτη συνέχειά του. Και μερικοί άνθρωποι μπορούν και το βλέπουν και άλλοι δεν μπορούν. Πιστεύω ότι αυτό που υπήρξαμε, που ήμασταν, δεν μπορεί να έχει μια ασυνεχή συνέχεια. Δεν πιστεύω δηλαδή στα κενά χρόνου. Πιστεύω στα μαθηματικά. Με ενδιαφέρουν τα μαθηματικά, με ενδιαφέρει η φυσική. Νομίζω ότι οι θετικές επιστήμες, αυτό που λέμε στην Ελλάδα θετικές επιστήμες, είναι γεμάτες ποίηση. Εγώ τελείωσα πρακτικό.

Το πρόβλημα με την ποίηση είναι ότι δεν ανέχεται το ξεχύλωμα. Αυτό είναι. Γιατί εμείς ξεχυλώνουμε τη ζωή μας? Γιατί ξεχυλώνουμε τις συζητήσεις με τους άλλους? Γιατί ξεχυλώνουμε τις απίστευτα ανόητες πράξεις μας? Γιατί δεν έχουμε την εξυπνάδα να πούμε «εδώ κόψτο αυτό»? Γιατί έχει την εξυπνάδα το φυτό να αναπτύσσεται ως εκεί που το παίρνει κάτω από το δέντρο, υπολογίζοντας τη σκιά του, το φως? Γιατί την έχει αυτή την εξυπνάδα το φυτό? Γιατί την έχει την εξυπνάδα το ζώο? Η γάτα μου θα κάτσει στο μπαλκόνι αν τη σκουνίσω το δάχτυλο και δεν θα μπει μέσα? Γιατί ξέρει ότι αν κινηθεί θα τη φάει το ροτβάιλερ? Γιατί αυτή την εξυπνάδα δεν την έχει ο ποιητής? Γιατί δεν ξέρει ο ποιητής ότι δεν είναι ποιητής όταν δεν είναι? Γιατί δεν το ξέρουν αυτό?

Γιατί νομίζουν ότι η ποίηση είναι κάτι ρομαντικό? Δεν είναι ρομαντικό. Η ποίηση είναι η κατεξοχήν μη ρομαντική και αφελής τέχνη. Γιατί έχουν ταυτίσει την ποίηση με τα καλά αισθήματα, με έναν ονειροπόλο? Τι είναι αυτά? Η ποίηση είναι αλίπητη. Η ποίηση είναι ο χρόνος. Ο χρόνος είναι αδυσόπιτος και η ποίηση είναι αδυσόπιτη. Γι' αυτό δεν γουστάρουν οι άνθρωποι. Ποιος θέλει να ξεκινήσει τη μέρα του διαβάζοντας ένα ποίημα? Δεν σε αφήνει να χαζέψεις η ποίηση. Η ζωή είναι ένα. Η ζωή είναι ζωή. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Ο έρωτας είναι το σημαντικότερο κομμάτι της και μπορεί να αφορά και τον κοκκινολέμι που έρχεται στο μπαλκόνι μας το πρωί και ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και ένα βιβλίο και μια θάλασσα, τι να πω, έναν πίνακα. Ο έρωτας, ξέρετε, θέλει κάποια δόση λίμπιντο. Εχτές έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση για τον Μάλερ, το συνθέτη, που έγραψε αυτή την περίφημη Πέμπτη Συμφωνία, αυτή την αξεπέραστη. Αυτός και πάρα πολλοί καλλιτέχνες, αντί να βάλουν τη λίμπιντο σε μια σεξουαλική πράξη, η οποία δεν είναι αδιάφορη, δεν λέω καθόλου αυτό, γιατί τότε περιέργως ξεχνάς το θάνατο. Υπάρχουν άνθρωποι που αυτή τη λίμπιντο, και σύμφωνα με το Φρόιντ, τη μετατοπίζουν σε ένα πάθος άλλου τύπου. Αυτό λοιπόν μπορεί να είναι οι νότες, μια παρτιτούρα, το να καταφέρουν να συνδυάσουν στοιχεία μέσα σε μια μελωδία, το να καταφέρουν να συνδυάσουν λέξεις μέσα σε ένα ποίημα, το να καταφέρουν, δηλαδή η τέχνη είναι έρωτας, δεν είναι αγάπη. Αν την αγαπήσεις απλώς, σε έχει πετάξει έξω.

Η ταβέρνα της Τζαμάικα. Η ζωή μας έχει αλλάξει κάπως. Δεν μένουμε μέσα στην πόλη πια, αλλά στον δρόμο για τη θάλασσα. Τα βράδια μας απασχολούν οι διαδρομές του φεγγαριού, τα φτερουγίσματα στους λόφους και τ' άλογα που κατεβαίνουν στο νερόλακο. Αν τελικά αποφασίσεις να έρθεις, θα μου κρατάς τη νύχτα συντροφιά, τώρα που μπαίνει το φθινόπωρο και οι μεντεσέδες τρίζουν στο σκοτάδι. Θα μάθεις να προσεύχεσαι με δύναμη και απελπισία και το παράξενο αυτό συνέστημα θα συνδυάζεται με τις σκληρές γραμμές της φύσης. Να φέρεις λίγα ρούχα και βιβλία. Κρατούν αλλιώς εδώ τα ίδια. Και μην ξεχάσεις τα κατάλληλα παπούτσια, γιατί ο βάλτος είναι πίσω από το σπίτι και τον χειμώνα έχουμε πολλές βροχές. Σ' αφήνω τώρα να προσέχεις και σ' αγαπώ πολύ, το ξέρεις. Σε σκέφτομαι στον καναπέ εκείνον πλάι στο παράθυρο να σκέφτεσαι το χρόνο και τα σώματα όταν γερνούν. Όλα αυτά είναι της φαντασίας πράγματα εδώ. Δεν έχουμε παρά μία δυνατή και καθαρή αιωνιότητα που δεν κουράζει, αλλά μερικές φορές πονούν τα μάτια σου. Να κλείσω τώρα το παράθυρο. Σηκώθηκε ξανά αέρας.

«Ο χειρότερος εφιάλτης», είπε. «Φαντάσου», είπε, «να μάθεις ξαφνικά, εκεί που κάθεσαι, να μάθεις, να σου πουν δηλαδή αυτοί οι καριόλιδες, ότι οι πιο πολύτιμες στιγμές σου, τα μέρη και οι άνθρωποι, δεν έχουν φύγει, ούτε πεθάνει, αλλά χειρότερα δεν έχουν υπάρξει ποτέ». «Κόλαση», είπε, «αυτό είναι κόλαση». «Αλλά και τώρα πάλι βλέπω πράγματα ανύπαρκτα εκεί που κάθομαι. Τα βλέπω τώρα, καταλαβαίνεις. Πέφτω στον πειρασμό να φαντάζομαι». «Τι βλέπεις», είπα. «Πες μου κάτι ανύπαρκτο που βλέπεις». «Να», είπε, «έναν τάρανδο. Έναν τάρανδο να κατεβαίνει τον δρόμο και περασμένο στο αυτί του ένα σκουλαρίκι». «Α», είπα, «εντάξει, αυτό υπάρχει».

Μαρία Λαϊνά, «Δεν θα μου χαριστεί η νύχτα». Συνεντεύξεις, κείμενα. Επιμέλεια, Μάνια Μεζίτη, Νίκος Παναγόπουλος. Εκδόσεις Κουκίδα, Απρίλιος 2026.

Την Άρηwen, οι φωνές των Touareg φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Floyd. Την Άρηwen, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άρηwen, 16 Μαΐου στο Floyd. Προπόληση More.

Καλημέρα, ακούτε Breakfast Sessions και Strummer Radio. Μαΐου σήμερα και ξεκινήσαμε με Liberace. Ο Liberace ήταν ένας πιανίστας ο οποίος είχε και show στην τηλεόραση εκεί τη δεκαετία του 60. Έχει γενέθλια σήμερα, είναι το πρώτο birthday boy, 1919 γεννήθηκε, δεν είναι μαζί μας. Μάλιστα υπάρχει μια βιογραφική ταινία του Liberace. Καταπληκτική, τώρα δεν θυμάμαι περισσότερα, αλλά πρέπει να τη δείτε. Δείχνει τη ζωή του, πως έκρυβε ότι ήταν γκέι, γιατί τον αγαπούσαν όλες οι μεσοαστές Αμερικάνες, τον θέλανε γαμπρό για την κόρη τους. Ακόμα και στην κηδεία, που νομίζω πέθανε από AIDS, το κρύψαν όλο αυτό. Γενικά είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο Liberace, ο οποίος εντάξει, είναι το υψηλή τέχνη ότι συναντάει το kits του Vegas, γιατί ας πούμε σε αυτό τώρα τη σοντάτα του Beethoven έβγαλε όλα τα κατά τη γνώμη του βαρετά κομμάτια της σονάτας και κράτησε Las Vegas quality, ας πούμε. Έτσι κάπως το θυμήθηκα και θα ήθελα να το συνδυάσω και με την συναυλία των Metallica, αλλά αντί για Metallica θα ακούσουμε έτσι γενικά rock music.

Δεν ξέρω πώς να αντιμετωπίσω αυτό το κομμάτι της Charlie XCX, rock music λέγεται, ηρωνεύεται προφανώς έτσι και γι' αυτό τελειώνει και απότομα. Το rock music λέει «I'm really hurting my neck» που κουνάει το κεφάλι της. Και αυτό σε σχέση με τη συναυλία του Metallica, που δεν φταίνει βέβαια η Metallica ότι γίνανε τόσο big thing ας πούμε και... must see, ας πούμε. Πάντως η Charlie XCX, ναι, δεν ξέρω πώς να το αντιμετωπίσω αυτό, γιατί δεν είναι άλλο να ειρωνεύεται τη ροκ μουσική κάποιος που είναι στη ροκ, αλλά και άλλο η Charlie XCX. Πάντως το κομμάτι σου κάνει να κουνάς το κεφάλι και ίσως ενδεχομένως να πονέσει και ο λαιμός σου. Τώρα πάμε στο δεύτερο Bethy Boy μετά τον φοβερό και τρομερό Liberace. Μιλάμε για έναν από τους συνθέτες rock-pop τραγουδιών πιο σημαντικούς, είναι ο Νίκι Τσιν. Έχει γράψει πολλές επιτυχίες για Sweet, Suzy Quattro και άλλους, Smokey, Tina Turner. Εδώ θα ακούσουμε το Blockbuster.

Και κάπως έτσι μετά το blockbuster από Sweet από το 1973-74 περάσαμε στο καινούριο πόνημα των Claypool Lennon Delirium. Λέγεται The Great Parrot, Parrot Παπαγάλος αλλά Παύλα Ox, Parrot Ox and the Golden Eye of Empathy. Και από αυτό το πολύ ωραίο δίσκο επέλεξα το Heart of Chrome, την καρδιά του Chrome, μάλλον του browser εννοεί εδώ πέρα της Google. Και όπως λέω, επέλεξα αυτό γιατί η στίχη λέει ας πούμε stuck in a tin can, AI think, therefore AI am. Έτσι παραφράζοντας το Descant με το σκέφτομαι άρα υπάρχω. Μου προξένησε τέλος πάντων το συνειρμό με δύο ειδήσεις που διάβασα για το AI και έχουν πάρα πολύ πλάκα. Η πρώτη έχει να κάνει με τον Μονέ, ο οποίος κάποιος μάλλον στο Twitter ανέβασε μια εικόνα που είχε φτιάξει με AI στο στυλ του Μονέ και από κάτω γράφανε. Ξεκίνησε ένα debate, ας πούμε, από κάτω γράφανε ο καθένας ότι η σύνθεση εικόνας δεν έχει κανένα νόημα, τη βλακεία είναι αυτή, ουσιαστικά πρόκειται για ένα ψηφιακό σκουπίδι και η απαράμιλη επιδεξιότητα του Μονέ δεν μπορεί να αντιγραφεί και το νόημα του χρώματος και των υφών. Και τέλος πάντων μετά ο τύπος αυτός αποκαλύπτει ότι η φωτογραφία που είχε βάλει ήταν ενός αληθινού πίνακα του Μονέ. Οπότε δεν ξέρω τελικά το AI με τις τέχνες πώς θα τα πάει. Σίγουρα πάντως δεν το πάει καλά με τις επιστήμες, γιατί η δεύτερη είδηση σχετική με AI πάλι είναι μια ασθένεια η οποία ονομάζεται μπλιξονιμάνια, η οποία όμως και αυτή δεν υπάρχει. Απλώς κάτι Σουηδοί επιστήμονες μπήκανε σε διάφορα επιστημονικά journals και ανεβάσανε ψεύτικα papers σχετικά με αυτή την ασθένεια, η οποία προξενείται στα μάτια από τις πολλές ώρες όταν περνάς μπροστά από μπλε οθόνες. Και ανέφασαν κάποια papers και μετά όταν ρωτήσανε όλα τα AI bots, όταν τα ρωτήσανε για αυτή την ασθένεια, φυσικά ανταποκριθήκαν υπάρχει. Τέλος πάντων, λοιπόν, μετά τον Όνο Λένον και τον Claypool που ακούσαμε, ας πάμε και στο γκολιτό του μπαμπά του, ο οποίος βγάζει και αυτός άλμπουμ. Και θα είναι σήμερα το βράδυ στο SNL, στο Saturday Night Live.

Λοιπόν, τρία κομμάτια νομίζω έπαιξα στη σειρά. Ξεκινήσαμε με Paul McCartney με τη βοήθεια του Ringo Starr σε αυτό το κομμάτι, το Home to Us, καινούριο κομμάτι από το καινούριο άλμπουμ που αναμένεται, The Boys of Dungeon Lane. Δύο κομμάτια έχουν κυκλοφορήσει. Αυτό μου άρεσε κάπως καλύτερα. Γιατί στη συνέχεια ακούσαμε Calibro 35, αυτούς τους φοβερούς Ιταλούς έτσι, που πάντα δημιουργούν ένα πολύ ωραίο κλίμα, εδώ έτσι με το Riots, το οποίο έχει να κάνει με τον με ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει γυριστεί για τον Elroy, αυτόν τον συγγραφέα του Black Dahlia και του LA Confidential. Το ντοκιμαντέρ θα λέγεται Elroy vs. LA και το soundtrack έχουν αναλάβει Calibro 35. Θα κυκλοφορήσει 8 Αυγούστου, ήδη δεν έχουμε μπει ακόμα στο καλοκαίρι και μιλάμε για κυκλοφορήση του Αυγούστου. Και κλείσαμε αυτή την τριάδα τραγουδιών με Off Mondrel. Τώρα οι Off Mondrel βγάζουν και αυτοί καινούριο άλμπουμ, δύο κομμάτια έχουν κυκλοφορήσει. Ακούσαμε το When Emis, Ethermid Med θα λέγεται το άλμπουμ. Και από ό,τι λέει, αν και ο Kevin Barnes, αν και δεν κάνει ποτέ δυο φορές το ίδιο άλμπουμ, θα είναι στα χνάρια του Hissing Phone, I'm Destroyer, όπως λεγόταν, που είναι βέβαια το αγαπημένο μου για μένα, το πιο πολυπαιγμένο τέλος πάντων για μένα άλμπουμ των Off Mondrel, το έχω και σε βινήλιο, το άκουγα πάρα πολύ όταν είχε βγει. Και μακάρι αν είναι έτσι, βέβαια περνάει χωρισμό, γύρισε Νέα Υόρκη από το Βερμόντ που ήταν. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά, αλλά εντάξει, από ό,τι φαίνεται είναι δύσκολος χαρακτήρας. Γι' αυτό θα το αφιερώσουμε το In Spite of Ourselves, σε πείσμα λοιπόν των εαυτών μας. Τώρα αυτό είναι John Prine, αμφιταλαντεύομαι αν θα το παίξω όμως από John Prine ή από Viagra Boys που το κάνανε διασκευή το 21. Ας πάμε καλύτερα από με Viagra.

Αυτό λοιπόν ήταν το In Spite of Ourselves, αυτό το πολύ ωραίο κομμάτι του John Prine που το διασκευάσανε εδώ οι Viagra Boys. John Prine που έχουμε ακούσει αρκετά αυτό το διάστημα, έτσι, έτσι ενθυμούμενοι ότι τον χάσαμε στην αρχή του COVID εκεί τον Απρίλιο του 20. Και για τη συνέχεια πάμε να ακούσουμε δύο καινούριες κυκλοφορίες, ξεκινώντας με τον Alexis Taylor. Έχουμε παίξει αρκετά από το Paris in the Spring, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε και μας αρέσει πολύ, αλλά εδώ έβγαλε ένα συγκλάκι εκτός άλμπουμ.

0: Και μετά λοιπόν τα Alexis Taylor και Mike Simonetti που μας είπαν για το Perfect Kiss, ακούσαμε επίσης Perfect καινούρια κυκλοφορία. Αυτή τώρα είναι του Mike D. Ο Mike D είναι βέβαια από τους Beastie Boys, έτσι όταν το πρώτο είδα λέω Mike D δεν έχει ξαναβγάλει κάτι μόνος του. Πολύ ωραίο, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το Switch Up, έτσι το κυκλοφόρησε λίγο αθόρυβα, αλλά δεν περνάει καθόλου απαρατήρητο. Ενώ το επόμενο κυκλοφόρησε και αυτό αθόρυβα, αλλά δεν το πήρα χαμπάρι. Το πήρα χαμπάρι τώρα, ενώ κυκλοφόρησε τέλος του 25, αρχές του 26. Βέβαια, είναι τον Mirrors, αυτό του πρώτο punk συγκροτήματος από το Cleveland, που είχε συστάξει τον Jamie Climack. Αυτός πέθανε, αλλά έχει πεθάνει δηλαδή από το 20. Αλλά κάποια κυκλοφόρητα κομμάτια των Mirrors από το 2014 τα κυκλοφόρησαν τα υπόλοιπα μέλη τους τώρα και πραγματικά ξεχώρισε αυτό το κομμάτι. Και έχουμε μια τέτοια παρόμοια περίπτωση και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, για την ώρα όμως A Kiss Before Dying.
1: When all your love is lost, your life is tossed away.

Αυτά λοιπόν και από τον Jamie Clima και τους Mirrors, η κυκλοφορία και αυτή πρόσφατη, η Kiss Before Dying ακούσαμε. Και τώρα πάμε να ακούσουμε Daryl Hall και John Oates, που δεν έχουμε ξανακούσει σε αυτή την εκπομπή και ορθώς μάλλον δεν έχουμε ξανακούσει, αλλά εδώ τώρα ο λόγος. Μάλλον δεν θα ακούσουμε Daryl Hall και John Oates, θα ακούσουμε μόνο Daryl Hall όμως πραγματικά. Γιατί το 1977 κυκλοφόρησε αυτός ο δίσκος και παραγωγή έκανε το Birthday Boy, που θα πούμε μετά ποιο ήταν, ίσως το καταλάβετε από το παίξιμό του, γιατί είναι κιθαρίστας. Σε αυτό το άλμπουμ έκανε και την παραγωγή. Βέβαια η εταιρεία δεν χάρηκε καθόλου, γιατί για άλλα πράγματα τον είχαν τον Daryl Hall και μάλλον καλά κάνανε, αλλά αυτό πάντως κυκλοφόρησε τελικά 3 χρόνια μετά, κάπου το 1980. Daryl Hall λοιπόν, The Farther Away I Am.

0: Happy birthday λοιπόν στον Robert Fripp. Αυτός ήταν ο παραγωγός αυτή την ηχογράφηση του 1977 του Daryl Hall, από τους Hall & Oates όπως λέγαμε. Ο Robert Fripp λοιπόν γεννήθηκε σε σήμερα το 1946, King Crimson βέβαια, αλλά την ίδια περίοδο εκεί το 1977 τον φωνάξανε και δύο άλλοι τύποι στο Βερολίνο να ηχογραφήσει μαζί τους, αλλά ας αφήσουμε καλύτερα να τα πει η γυναίκα του η Τόγια αυτά και έτσι να κλείσουμε την πρώτη ώρα.
1: Ladies and gentlemen, in 1977 Eno and David Bowie contacted my husband and they said come to Berlin and create music with us.

Εδώ είμαστε στραμερίδιο και breakfast sessions, δεύτερη ώρα για την εκπομπή. Τελειώσαμε την πρώτη ώρα με το Birthday Boy, τον Robert Fripp, από το 1946 γεννήθη. Ακούσαμε τη συμμετοχή του, το Heroes, από τον ίδιο και τη γυναίκα του. Η συμμετοχή του ήταν το 1977. Στο άλμπουμ του Boy με τον Brian Eno. Τώρα, για αρχή δεύτερης ώρας, έχουμε επίσης Birthday Boy. Αυτός γεννήθηκε 2 χρόνια πριν, το 1944.

Αυτό ήταν βέβαια το 9 λεπτό κανονικά στράτους του Billy Cobham. Όπως είπαμε, αυτός ο Αμερικανοπαναμέζος ντράμερ έχει γενέθλια σήμερα, 1944. Το τσεκούρωσα λίγο, το πετσόκοψα λίγο, γιατί είναι 9 λεπτό όπως είπαμε και ήθελα έτσι να αναδείξω το κομμάτι που έχει επηρεάσει, όχι απλώς έχει επηρεάσει, έχουν δανειστεί Massive Attack για το Safe from Harm βέβαια. Και τώρα για τη συνέχεια πάμε σε δύο τύπους οι οποίοι προτιμούν να μην τους λέμε με τα ονόματά τους. Είναι ο Panda Bear και ο Sonic Boom. Ο Panda Bear είναι από τους Animal Collective, κατά κόσμο Noah Lennox, και ο Sonic Boom είναι βέβαια ο Peter Kemper από τους Spaceman 3. Τώρα αυτοί βγάλανε τον Απρίλιο στο Record Store Day, που νομίζω ήταν 18 Απριλίου, βγάλανε ένα 7 inch μόνο σε συγκλάκι και το βγάλανε μόνο 900 κόπιες. Οπότε δεν ξέρω αν θα βρείτε ακόμα. Εμείς όμως εξασφαλίσαμε μία ψηφιακή κόπια και θα ακούσουμε το γούρι, Lucky Charm.

Αυτό λοιπόν ήταν το B-side από το σιγκλάκι που βγάλανε το Record Store Day αποκλειστικά σε βινήλιο. Graveyard ήταν η πρώτη πλευρά και Lucky Charm το κομμάτι που ακούσαμε. Lucky Charm όμως κουβαλάει και ο επόμενος, ο Tom Courtney είναι αυτός, όχι ο καλλιτέχνης, το κομμάτι. Και εδώ θα το ακούσουμε με μια ακουστική εκτέλεση που νομίζω ότι την προτιμώ.

Αυτή λοιπόν ήταν η Κίγιο Λατέγκο με το δικό του Lucky Charm. Και τώρα για τη συνέχεια επιστρέφουμε τις καινούριες κυκλοφορίες. Και μάλιστα ακόμα δεν έχει πει το καλοκαίρι, όπως είπαμε και με τους Calibro 35. Έτσι και με αυτούς έχουμε περάσει κατευθείαν στις κυκλοφορίες του Αυγούστου. Ένα πρώτο δείγμα λοιπόν από την κυκλοφορία του Αυγούστου. Το κομμάτι λέγεται Charlie Sheen Reaches Out to the Feds.

Η Mountain Goats ήταν αυτή η καινούργια κυκλοφορία John Darnielle και πραγματικά είναι από τα συγκροτήματα που θέλω πάρα πολύ να δω και δεν έχω δει. Είδα τώρα ότι η επόμενη ευρωπαϊκή τους περιοδία περνάει και από Αμβούργο εκεί μέσα Οκτώβρη. Αν βρω παρέα θα πάω, αν ενδιαφέρεται κανείς στείλτε μου μήνυμα παιδιά να βγάλουμε εισιτήρια από τώρα να πάμε στο Αμβούργο που δεν έχω πάει. Να δούμε και τα μέρη που παίξανε εκεί και οι Beatles ας πούμε εκεί στις αρχές δεκαετίας του 60. Και τέλος πάντων μετά από Mountain Goats κυκλοφορία του Αυγούστου να εμείς είμαστε εδώ 16 Μαΐου να επανέλθουμε λίγο στις καινούριες πάντα όμως κυκλοφορίες με το June Bug.

0: Καινούριος Kevin Morby και αυτός με το σκαθάρι του Ιουνίου, Junebug, από το καινούριο του άλμπουμ Little Wide Open. Και για την συνέχεια, πριν μπούμε στο συναυλιακά νέα της μέρας, να ακούσουμε το τελευταίο Birthday Boy. Μάλλον δεν είναι το τελευταίο Birthday Boy, ναι, έχουμε και κάτι άλλα γενέθλια, αλλά definitely not a boy. Και το τελευταίο λοιπόν Birthday Boy είναι ο Jonathan Richman, 1951.
1: I called this number 3 times already today, but I got scared. I put it back in place. I put my phone back in place. I still don't know if I should have called up. Look, just tell me, why don't you, if I'm out of place. 'Cause here's your chance to make me feel awkward and wish that I had never even called up this place. I saw you though today walk by with Hippie Johnny.

I'm Straight λοιπόν από Jonathan Richman και Modern Lovers. Και τώρα για τη συνέχεια πάμε Einsterzende Neubauten. Θα συνδυάσουμε δύο πράγματα. Έρχονται, το ένα είναι αυτό, το έχουμε ξαναπεί βέβαια. Έρχονται 18 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Θα είμαστε εκεί. Αλλά το συνδυάζουμε και με τους γάμους της της Μαρίας Αντουανέτα, σαν σήμερα το 1770 νομίζω παντρεύτηκε τον Λουδοβίκο τον 16ο, δεν ήταν και πολύ καλά, δεν πήγε πολύ καλά και ο γάμος, αλλά και οι Γάλλοι βασιλείς δεν είχαν και πολύ φαντασία στα ονόματα, φτάσανε δεν ξέρω και εγώ στους πόσους Λουδοβίκους. Την κατάληξη της Μαρίας Αντουανέτα την ξέρουμε όλοι, και αν δεν την ξέρετε μας τη λένε εδώ οι Einsterzende Neubauten. La guillotine de Magritte.

Αυτά λοιπόν και από τους Uncertain, The Noi Bounden, που τους περιμένουμε στο Ηρώδιο, και πάμε τώρα στο Athens City Pop Festival, που επίσης περιμένουμε και πολύ νωρίτερα. Εδώ έχουμε μια ενότητα τις τελευταίες εβδομάδες, τις τελευταίες εκπομπές που παίζουμε ένα συγκρότημα για να τα έτσι θυμηθούμε και γνωρίσουμε καλύτερα από αυτό το αθηναϊκό φεστιβάλ που αγαπάμε. Έχουμε ξεκινήσει, έχουμε παίξει Close Lobsters, Action Painting, τη Sara Records βέβαια, Wonky Folk, την μπάντα του τύπου από τους Beta Band. Έχουμε ακούσει Love Burns από τον τύπο από τους Pale Saints και Comet Gain. Crystal είναι από Αμβούργο, που αναφέραμε και προηγουμένως, Γερμανία, και παραμένουμε Γερμανία και αυτή τη βδομάδα για να ακούσουμε Κράμπερ, που δεν τους έχω γνωρίσει εγώ, αλλά φαίνονται φοβεροί τύποι, από ό,τι μας έλεγε και ο Walter που είχαμε κάνει εκπομπή μαζί μετά από το προηγούμενο Athens City Pop Festival, και πολύ δυνατή στην πύρα.

Πολύ καλή η Κράμπερ λοιπόν, είναι στο, ήδη στο τέταρτο τους άλμπουμ. Εμείς ακούσαμε παλιότερο κομμάτι, Catherine Waves λεγόταν το κομμάτι. Φέτος θα πάρουμε σίγουρα και μπλουζάκι τους. Και τώρα για την συνέχεια έχουμε το τελευταίο, όχι birthday boy, αλλά birthday έχουμε. 1960 ήταν όταν δημιουργήθηκε η Motown. Και τώρα το να ψάξω να βρω τι πιο αντιπροσωπευτικό να παίξω από τη Motown είναι σαν να ψάχνεις ψιλοστάχυρα ή βελόνα στάχυρα, όπως λέγεται το επόμενο κομμάτι από Motown.

Αυτές λοιπόν ήταν οι Velvet, Motown κυκλοφορία, Needle in a Haystack. Και τώρα για τη συνέχεια επιστρέφουμε στις καινούριες κυκλοφορίες και θέλω τώρα να ακούσετε αυτόν εδώ τον τύπο για να βοηθήσω, είναι Καναδός, να μου πείτε τι σας θυμίζει η φωνή του, νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστική.

Πολύ χαρακτηριστική φωνή του Spencer Crook. Wolf Parade βέβαια ήταν ο frontman, ίσως και είναι και κιμπορντίστας, εδώ από το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ Same Funks, το Berserker Mode. Και τώρα πλησιάζοντας προς το τέλος της εκπομπής, πρέπει να παίξουμε οπωσδήποτε αυτή την κυκλοφορία. Αναφέραμε όταν παίξαμε τους Mirrors την πρώτη ώρα του Climax ότι έχουμε ακόμα ένα συγκρότημα με μεταθάνατο κυκλοφορία πρόσφατη. Εδώ μάλλον ακούστε και αυτό τη φωνή και τα λέμε μετά.

Λοιπόν, αυτό ήταν η Black Swan Network, δηλαδή αυτός ο τύπος ο φοβερός που συνίδρυσε την Elephant Six, ο William Cullen Hart, το οποίο τον χάσαμε πριν 1,5 χρόνο σε ηλικία μόλις 53 χρονών από καρδιακή προσβολή. Έτσι όπως είχαμε δει το ντοκιμαντέρ για την Elephant Six, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να υπάρχουν

αναφέρεται σε αυτό το κομμάτι. Ο τύπος λέγεται Studs Terkel και ήταν δημοσιογράφος εκεί στο Σικάγο που ήταν και στη Βαλμπίνη και τον αναφέρει και έκανε και ραδιοφωνική εκπομπή, έπαιρνε συνεντεύξεις, έβγαλε βιβλία για το Great Depression και για συνεντεύξεις με ordinary people, όπως έλεγε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το The End of Radio. Εσείς μένετε όμως εδώ στο ραδιόφωνο, ακολουθούν Mancunian Tales και όλα υπόλοιπα shows αυτής της εβδομάδας. Για χαρά, καλό Σαββατοκύριακο.

Την Άρηγουε, οι φωνές των Τουαρέγ φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Φλόιντ. Την Άρηγουε, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άρηγουε, 16 Μαΐου στο Φλόιντ. Προπόνηση More.

Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Mancunian Tales. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4, όπως κάθε Σάββατο, με νέες κυκλοφορίες όπως συνήθως. Ξεκινήσαμε με ένα από τα άλμπουμ της εβδομάδας που ξεχώρισαν, το νέο άλμπουμ του Kevin Morby, το Little Wide Open. Ακούσαμε από εκεί το All Sinners. Κυκλοφόρησε χθες από την Dead Oceans το συγκεκριμένο άλμπουμ, σε παραγωγή του Aaron Dessner, τον National, από ό,τι διαβάζω. Και η συνεργασία αυτή ξεκίνησε όταν ο Morby έκανε support τους National σε μια συναυλία στο Crystal Palace Park στο Λονδίνο το καλοκαίρι του 24, και μετά ξεκίνησαν τις ηχογραφήσεις στο στούντιο του Dessner στη Νέα Υόρκη για το συγκεκριμένο άλμπουμ. Και από Kevin Morby θα πάμε να ακούσουμε The Spatulas, ένα έτσι project που περιστρέφεται γύρω από την Miranda Solo Pratt. Είχαμε ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη και αυτό το project νομίζω το 2024, όταν είχε βγάλει και ένα έτσι πολύ καλό άλμπουμ, το Beehive Mind, που είχε μπει τότε στις κυκλοφορίες της χρονιάς για την εκπομπή. Φέτος επιστρέφει με το A Blue Dot, που θα είναι το τρίτο κομμάτι του ομώνυμου άλμπουμ που κυκλοφόρησε και αυτό χθες από την Post Present Medium.

Και από τους Δεσπάτουλας θα πάμε να ακούσουμε τους Touch Girl Apple Blossom, μια τετραμελής indie pop μπάντα από το Austin του Texas. Θα ακούσουμε το κομμάτι Tell, ένα demo που, που είχαν κυκλοφορήσει το 2024 αρχικά. Και φέτος το επανακυκλοφόρησαν και ανοίγει το debut το άλμπουμ τους, το Graceful, που κυκλοφόρησε χθες από K Records και Perennial Records.

Λοιπόν, και από τους Touch Girl Apple Blossom θα συνεχίσουμε με κυκλοφορία του Μαρτίου. Θα πάμε Skep Walks Records. Είχαμε ξανασχοληθεί με τη συγκεκριμένη μπάντα, του Special Friend, αυτό το γαλλοαμερικάνικο ντουέτο με βάση το Παρίσι. Εκεί προς τα τέλη Μαρτίου είχαν κυκλοφορήσει το τρίτο τους άλμπουμ, το Clipping. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα κομμάτια σήμερα από αυτό το άλμπουμ που είναι έτσι πιο ας πούμε upbeat, το Mustard.

Λοιπόν, αυτή τη βδομάδα είχαμε νέα κυκλοφορία, νέο single και από τους Widow Speak που ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το νέο τους άλμπουμ, το Roses, αρχές Ιουνίου από την Captured Tracks. Soft Cover είναι το κομμάτι που θα ακούσουμε σήμερα. Αλλά να πω εδώ, γιατί διάβαζα ότι το συγκεκριμένο άλμπουμ ηχογραφήθηκε τον Ιανουάριο στο Old Carpet Factory, ένα στούντιο σε ένα παλιό σπίτι στην Ίδρα, από ό,τι διαβάζω. Και για το συγκεκριμένο άλμπουμ έφερε η μπάντα ένα πιάνο, το οποίο το φέρανε με αυτοκίνητο από ό,τι γράφανε, από ό,τι λέγανε σε μια συνέντευξη από την Αθήνα, μετά με καράβι και τελικά το ανεβάσανε με γαϊδούρι μέχρι το στούντιο. Πάμε να ακούσουμε το Soft Cover.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε σε Σαν Φρανσίσκο να συνεχίσουμε με τους Cindy. Το νέο τους άλμπουμ, το Another Country, κυκλοφόρησε 1η Μαΐου από την Tough Love. Από ό,τι διαβάζω κιόλας, το τίτλος του άλμπουμ αναφέρεται στο μυθιστόρημα με το ίδιο όνομα του James Baldwin. Και από εκεί θα πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Daytime.

1η Μαΐου κυκλοφόρησε και το debut album της επόμενης μπάντας που θα ακούσουμε. Ο λόγος για τους Golden Tiles. Δεν νομίζω ότι έχουμε ξανασχοληθεί μαζί τους εδώ στην εκπομπή. Μας έρχονται από το Portland του Oregon. Είναι ένα τριμελές έτσι indie rock σχήμα. Νομίζω ο ήχος τους από αυτά τα κομμάτια που έχω ακούσει εγώ, black key, έτσι jungle pop με lo-fi, indie, post-punk. Θα ακούσουμε το κομμάτι που ανοίγει το Setup on the Leaves, που κυκλοφόρησε από την Antiquated Future Records, το Tracing.

Λοιπόν, να πάμε νομίζω και σήμερα να ακούσουμε για την συνέχεια και κάτι από το, κάτι ακόμα από το νέο άλμπουμ της, της Aldous. Θα ακούσουμε το What Am I Gonna Do σήμερα. Εντάξει, τα είχαμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές. Train on the Island, το πέμπτο της άλμπουμ, με και αυτό παραγωγή έτσι του John Paris, όπως και τα προηγούμενα άλμπουμ της Aldous, και όλα ηχογραφημένα στο Rockfield Studios στο Monmouth της Ουαλίας.

Πάμε να συνεχίσουμε με ακόμη μια μπάντα από το Austin του Texas, μετά τους Touch Girl Apple Blossom που ακούσαμε πριν. Επίσης μια μπάντα που δεν έχουμε ξανακούσει εδώ στην εκπομπή, λέγονται Brown. Ένα τρία άτομα είναι από ό,τι διαβάζω, και το Coloring Pages που θα ακούσουμε είναι το 7ο κομμάτι από το ντεμπούτο τους άλμπουμ Maybe Luck, που θα κυκλοφορήσει στις 26 Ιουνίου από την Good English Records.

Και από τους Brown πάμε πάλι να ακούσουμε ξανά Real Farmer. Τα είχαμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές. Εγώ γυρνάω ξανά και ξανά στη δεύτερη του δουλειά, το Two Wrongs Don't Make a Right, που κυκλοφόρησε αρχές Μαΐου. Είναι πάρα πολύ καλό άλμπουμ και πολύ καλύτερο από το ντεμπούτο τους που είχε κυκλοφορήσει το 24. Σήμερα θα πάμε να ακούσουμε το κομμάτι που κλείνει το άλμπουμ, το Judas.

Άλλο ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα και όσο το ακούω τόσο περισσότερο μου αρέσει είναι και τον Κόλλα, το Cost of Living Adjustment, που κυκλοφόρησε 8 Μαΐου από την Fire Talk. Πάμε να ακούσουμε από εκεί σήμερα το Third Double, ένα ίσως από τα πιο θορυβώδη κομμάτια που βρίσκουμε στο συγκεκριμένο άλμπουμ και που φτάνει. Είναι το κοντινότερο που ίσως έχει φτάσει η μπάντα σε shoegaze, σε κάποιο κομμάτι.

Και από τους Σκόλα πάμε σε ακόμη μία μπάντα που δεν έχουμε ασχοληθεί εδώ στην εκπομπή. Μας έρχονται από το Phoenix της Αριζόνα, λέγονται Astrologer. Από ό,τι διαβάζω δεν είναι έτσι μία μπάντα με σταθερή σύνθεση. Ο πυρήνας της μπάντας είναι ο Andrew Klein. Και έτσι αλλάζουν, τα περιστρέφονται, είναι, έχουν διάφορα έτσι, μέλη, που, διάφορους που έρχονται και φεύγουν. Έχουν βγάλει νομίζω 1-2 άλμπουμς. Το Waking Life που θα ακούσουμε κυκλοφόρησε σαν single πριν από μερικές μέρες από την Lollipop Records και νομίζω προλογίζει το νέο τους άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει αρχές Ιουνίου.

Πάμε να ακούσουμε κάτι και από την περιεχόμενη solo δουλειά του Graham Coxon. Ακούσουμε το κομμάτι All Right από το album Castle Park που αναμένεται να βγει μέσα Ιουνίου από την Transgressive Records. Ένα album το οποίο από ό,τι διαβάζω δεν είναι ολοκένουργιος δίσκος με την κλασική έννοια, αλλά έχει έτσι, ήταν ένα solo album που ήταν να κυκλοφορήσει το 2011 και έμεινε μετά στο ράφι και το ξέθαψε ξανά φέτος πέρσι ο Graham Coxon. Πάμε να ακούσουμε το All Right.

Και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με Colin Newman και Malka Spagel, Immersion, We Don't Need Your Validation, το πρώτο single από το επερχόμενο τους άλμπουμ What Is Lost Will Return, που θα κυκλοφορήσει στις 4 Σεπτεμβρίου από το δικό τους label, το Swim.

Να είμαστε πάλι εδώ, δεύτερη ώρα Mancunian Tales. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 4, ζωντανά στον Strummer Radio. Ξεκινήσαμε με τους Media Puzzle, μια μπάντα από το Lismore της Αυστραλίας. Ακούσαμε το Out of the Rain, είναι το τρίτο κομμάτι από το New Racehorse, το νέο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε μέσα στον Απρίλιο. Από την Impressed Recordings, νομίζω, από αυτή τη δισκογραφική. Και είναι η τέταρτη τους δουλειά αυτή για τους Media Puzzle. Τι άλλο, ναι, αυτά, τον κοιτάω, ναι. Θα πάμε να συνεχίσουμε με μία μπάντα που μας έρχεται από το Falmouth της νοτιοδυτικής Αγγλίας, λέγονται Blind Yeo. Είχα ξαναπαίξει σε προηγούμενη εκπομπή πέρσι, νομίζω. Δεν είναι ακριβώς κλασική μπάντα, λειτουργούν έτσι περισσότερο σαν κολεκτίβα, έτσι ανοιχτό συλλογικό σχήμα γύρω από τον Will Greenham. Το Color Pillow slash Cologo που θα ακούσουμε είναι το τρίτο κομμάτι από το ντεμπούτο τους άλμπουμ, το The Lemoine Point, που θα κυκλοφορήσει τέλη Αυγούστου από την Le Disc Bongo Joe.

Αυτή ήταν η Blind Yeo με το Color Pillow Kologo. Έτσι, αρκετά χορευτικό κομμάτι. Αν και από ό,τι διαβάζω, το Kologo στον τίτλο δεν είναι τυχαίο. Μιας και το κομμάτι είναι εμπνευσμένο εν μέρει από τον ήχο του Kologo, ενός παραδοσιακού δίχορδου λαού του από την Γκάνα, που συνδέεται έτσι με διάφορες μουσικές παραδόσεις εκεί και παίζεται συχνά το συγκεκριμένο το Kologo σε τελετές πένθους και σε κηδείες στην Γκάνα. Λοιπόν, πάμε να μπούμε σε πιο έτσι synth-punk, synth-pop ρυθμούς. Πάμε να κυκλοφόρησε επιτέλους χθες το νέο άλμπουμ των Telehealth, που το εγώ προσωπικά το περίμενα πώς και πώς. Τα είχα ξαναπεί και σε προηγούμενες εκπομπές. Green World Image από την Sub Pop Records. Θα πάμε να ακούσουμε το προτελευταίο κομμάτι του άλμπουμ σήμερα, το Villain Era.

Αυτή ήταν η Telehealth. Και από τους Telehealth θα πάμε σε μια μπάντα που και αυτοί κινούνται έτσι σε πιο synth μονοπάτια. Δεν έχουμε ξανασχοληθεί μαζί τους. Λέγονται The Homesick. Μας έρχονται από την Ολλανδία. Είναι ένα τρίο στην ουσία. Θα ακούσουμε το κομμάτι Esperanto. Είναι ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε τέλη Απρίλη από την Sailuch Records, μια ανεξάρτητη δισκογραφική με βάση τη Βιέννη. Και το συγκεκριμένο κομμάτι είναι το έπαιζε live η μπάντα για πάνω από ένα χρόνο με αυτοσχέδιους στίχους, και ο frontman έλεγε, από ό,τι διάβαζα κάπου, ότι απλώς τραγουδούσε τη λέξη Esperanto χωρίς να ξέρει γιατί, και μετά όταν ήρθε η ώρα να το ηχογραφήσουν έγραψε έτσι κάποιους στίχους γύρω από αυτό.

Λοιπόν, είχαμε νομίζω ένα τεχνικό προβληματάκι αφού τέλειωσε το Esperanto των The Homesick. Εδώ είμαστε πάλι. Θα συνεχίσουμε με μπάντα. Λοιπόν, πού πάμε? Πάμε Αυστραλία. Πάμε Νάρμ Μελβούρνη. Ακούσουμε από εκεί μια... μια μπάντα που λέγονται Divers. Δεν νομίζω ότι έχουμε ξανασχοληθεί εδώ μαζί τους. Θα ακούσουμε το Head Chef, ένα single που κυκλοφόρησε αρχικά στις 18 Μαρτίου και μπήκε στο debut το album της μπάντας, το Dog in the Capital, που κυκλοφόρησε αρχές Μαΐου. Και έχει κυκλοφορήσει, νομίζω είναι, έχει κυκλοφορήσει από την ίδια μπάντα το συγκεκριμένο άλμπουμ.

Και από τους divers να γυρίσουμε εδώ στο νησί, να πάμε Σκωτία, Γλασκόβη, να ακούσουμε κάτι από τον ντεμπούτο άλμπουμ, τον Conscience Pilot, που κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα, το Human Poultry. Θα ακούσουμε από εκεί το Odd του Ronnie, ένα άλμπουμ που από ό,τι διαβάζω κιόλας γεννήθηκε από τα πρώτα δύο χρόνια της μπάντας στη Γλασκόβη και καταγράφει έτσι διάφορες καταστάσεις, στιγμές και χαρακτήρες από την καθημερινότητα έτσι και τη ζωή στη Γλασκόβη.

Μετά τους Conscious Pilot, πάμε να συνεχίσουμε με τους Ill Men, μια μπάντα από το Βόρειο Λονδίνο που κυκλοφόρησε φέτος μέσα στο Μάιο, νομίζω, ένα νέο EP, το Glass Hammers. Ακολουθεί το περσινό τους ντεμπούτο άλμπουμ. Πάμε να ακούσουμε από εκεί το κομμάτι Key Metre Romance.

Άλλη μια μπάντα που κυκλοφόρησε ντεμπούτο άλμπουμ πέρσι και επιστρέφει φέτος με νέες κυκλοφορίες είναι η Buddy Wincoop, ένα art punk σχήμα από το Portland του Oregon. Τον Voris που θα ακούσουμε κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες και είναι το πρώτο δείγμα από το επερχόμενο split EP τους Crippling Fun που θα βγάλουν μαζί με τους Nag στις αρχές Ιουλίου.

Λοιπόν, και η επόμενη μπάντα νομίζω δεν έχουμε ξανασχοληθεί εδώ στην εκπομπή. Odd Fellows από το Denton του Texas. Το The Burden που θα ακούσουμε είναι το τρίτο κομμάτι από το ομώνυμο άλμπουμ τους που θα κυκλοφορήσει 12 Ιουνίου από την Dirt Nap και Wild Honey Records. Αυτά τι άλλο να πω για τους συγκεκριμένους. Νομίζω είναι μια μπάντα. Αυτή ήταν. Νομίζω η ιστορία τους ξεκινά πολύ παλιά, μέσα στα 90s. Με μια αρχική φάση της μπάντας που ήταν έτσι πιο σύντομη και εκεί πέρα πιο τοπική, ας πούμε. Τα μέλη τους μετά συνδέθηκαν με άλλες μπάντες και επιστρέφουν, επανασυνδέθηκαν προς τα τέλη του 24 και άρχισαν να γράφουν, ας πούμε, ξανά τραγούδια και να ηχογραφούν αυτό το νέο άλμπουμ.

Λοιπόν, και από τους Oddfellows πάμε σε μια μπάντα που είχαμε ξανασχοληθεί σε προηγούμενη εκπομπή. Ο λόγος για τους Dead Things από την Αυστραλία μας έρχονται συγκεκριμένοι. Ο πυρήνας της μπάντας είναι η Erin Violet και ο Joseph Thomas. Από ό,τι διαβάζω, άρχισαν να γράφουν μουσική γύρω στο 2016 στο Sydney και το 2019 μετακόμισαν Βερολίνο, μπράβο, οπότε νομίζω βασίζονται Βερολίνο πλέον. Φέτος κυκλοφόρησαν το τρίτο τους άλμπουμ, το New Plastic Abyss, τέλη Μαρτίου. Είχαμε ακούσει σε προηγούμενη εκπομπή, έχει ενδιαφέρον το συγκεκριμένο άλμπουμ, είχαμε ακούσει νομίζω ένα-δύο κομμάτια. Σήμερα θα πάμε να ακούσουμε από εκεί το Stolen Vehicle.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Dead Things. Ένα τεταρτάκι έμενε, αλλά δύο κομμάτια έχω ακόμα εγώ για σήμερα. Το επόμενο είναι επίσης μια μπάντα, ένα project στην ουσία που δεν έχουμε ξανασχοληθεί εδώ στην εκπομπή. Λέγονται Tired Cossack, μας έρχονται από το Winnipeg της Μανιτόμπα του Καναδά. Είναι στην ουσία το solo project του Steven Lefko Halas, ουκρανικής καταγωγής από ό,τι διαβάζω, και το λέω αυτό γιατί το Tentacles που θα ακούσουμε είναι το πρώτο κομμάτι που ανοίγει το τρίτο του LP, το Zima, που στα ουκρανικά σημαίνει χειμώνας. Αυτά, πάμε να τα ακούσουμε.

Αυτός ήταν ο Tired Cossack και θα πάμε να κλείσουμε με εξάλεπτο βέβαια κομμάτι. Εσείς μένετε στραμε radio καθώς ακολουθεί full πρόγραμμα για το υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα πάμε να κλείσουμε όχι με νέα κυκλοφορία, αλλά ουσιαστικά με ένα κομμάτι των Πρωτομάρτυρ. Πάμε να ακούσουμε το Ellen, το οποίο το βρίσκουμε στο τρίτο τους άλμπουμ, στο The Agent Intellect, που είχε κυκλοφορήσει το 2015 από την Hardly Art και το οποίο το ξανακούγα πρόσφατα και είναι, εντάξει, φοβερή δουλειά, όπως και πολλά άλμπουμ στο άλμπουμ των Πρωτομάρτυρ. Το συγκεκριμένο τραγούδι, ναι, το Ellen, το οποίο από ό,τι διαβάζω κιόλας το είχε γράψει ο Τζο Κέισι από την οπτική του πατέρα του προς τη μητέρα του, η οποία έπασχε από Alzheimer. Ακλείσουμε λοιπόν με το Ellen. Καλή συνέχεια σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.

Την Άρηwen, οι φωνές των Touareg φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Floyd. Την Άρηwen, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άρηwen, 16 Μαΐου στο Floyd. Προπόνηση More.

0: leaves of grass. Come, said my soul. Such verses for my body let us write, for we are one. That should I, after death, invisibly return, or long, long hence in other spheres, there to some group of mates the chants resuming, tallying earth's soil, trees, winds, tumultuous waves. Ever with pleased smile I may keep on, ever and ever yet the verses owning, as first I hear and now, signing for soul and body, set to them my name, Walt Whitman.
1: Καλησπέρα σας, είναι η Wendy Lil, είναι το Ρόπτρο, ο Γιώργος Πέπας δίπλα μου, σε μία σύμπραξη που αποφασίστηκε, θα σας το μαρτυρήσω χθες το βράδυ μόλις. Εγώ ήθελα να παίξω folk, εκείνο σκέφτηκε τι ωραία που ταιριάζει ο Walt Whitman μαζί και έτσι να μας εδώ τώρα, να έχουμε ένα αφιέρωμα στα φύλλα Χλόης και όχι μόνο του Walt Whitman. Ξεκινήσαμε με Iggy Pop βέβαια, να απαγγέλει Leaves of Grass και πάμε να αρχίσουμε αυτή την ιδιαίτερη εκπομπή.

Υμνώ τον εαυτό μου και τραγουδώ τον εαυτό μου. Κι ό,τι παραδέχομαι και εσύ θα το παραδεχτείς. Γιατί κάθε μόριο που μου ανήκει, ανήκει και σε σένα. Αφήνω με ενοχελικά και προσκαλώ την ψυχή μου. Γέρνω ενοχελικά παρατηρώντας ένα βλαστάρι χλώης καλοκαιρινής. Η γλώσσα μου, κάθε μόρια από το αίμα μου, είναι φτιαγμένα από το χώμα αυτό, από τον αέρα αυτό. Γεννημένος εδώ από γονείς γεννημένους εδώ, όπως και οι γονείς τους, όπως και οι γονείς των γονιών τους. Στα 37 μου χρόνια και με υγεία τέλεια ξεκινώ, ελπίζοντας να μη σταματήσω μέχρι το θάνατό μου. Καθώς δόγματα και σχολές απαρχαιωμένα στο περιθώριο μένουν για λίγο, έχοντας εκπληρώσει το σκοπό τους χωρίς ποτέ να λησμονιούνται, εγώ για καλό ή και για κακό εναγκαλίζομαι απροσχεδίαστα ψηφώντας τη να μιλά τη φύση αχαλήνωτη με την αρχαίγονή της ενέργεια.

Δεν ακούγεται και πολύ folk ο John Zorn. Ήταν όμως πολύ μεγάλος ο πειρασμός όταν αποφασίσαμε το Walt Whitman να προσθέσουμε κάποια κομμάτια που καλλιτέχνες εμπνεύστηκαν από την ποιητική αυτή συλλογή. Έτσι λοιπόν ο John Zorn έχει κάνει ένα ολόκληρο άλμπουμ που λέγεται On Leaves of Grass και ακολουθεί και ένα κομμάτι του Klaus Schulze που λέγεται Leaves of Grass.

Τα σπίτια και τα δωμάτια είναι γεμάτα αρώματα. Τα ράφια είναι ξέχυλα από αρώματα. Την ανασένω κι εγώ την ευωδία τους. Τη γνωρίζω και την αγαπώ. Το απόσταγμα αυτό και μένα θα με μέθαγε, μα δεν θα το αφήσω. Η ατμόσφαιρα δεν είναι άρωμα. Γεύση δεν έχει αποστάγματος, δεν έχει μυρωδιά. Είναι φτιαγμένη για τα χείλη μου παντοτινά. Είμαι με αυτήν ερωτευμένος. Θα πάω στην όχθη δίπλα στο δάσος να φανερωθώ μπροστά της απροσποίητος και γυμνός. Θέλω παράφορα μαζί της να αγγιχτώ. Ο αχνός της ίδιας της ανάσας μου, αντίλαλη και λαρισμοί σιγανά βουίσματα, ρίζα του έρωτα, μεταξωτή κλωστή, διχάλα και κλιματαριά, εκπνοή και εισπνοή, ο χτύπος της καρδιάς μου, το διάβα του αίματος και του αέρα μέσα στα πνευμόνια μου, η μυρωδιά των χλωρών και των ξερών φύλων, η μυρωδιά της ακρογιαλιάς, των σκούρων βράχων, της θάλασσας και του σανού στον αχυρώνα. Ο ήχος της φωνής μου που εξαπολύει τις λέξεις μου μέσα στους στροβιλισμούς του ανέμου. Λίγα ανάλαφρα φιλιά, λίγα αγκαλιάσματα, μπράτσα περασμένα γύρω από ώμους. Το παιχνίδισμα του φωτός και της σκιάς στα δέντρα καθώς δονούνται τα λιγερά κλαδιά. Η τέρψη στη μοναξιά, μέσα στον πυρετό των δρόμων, υπέρα σε λιβάδια και σε λοφοπλαγιές. Η αίσθηση της υγείας, οι τρίλες του κατά μεσήμερου, το τραγούδι του εαυτού μου καθώς σηκώνομαι από το κρεβάτι για να προϋπαντήσω τον ήλιο. Σου φαίνονται πολλά τα χίλια στρέμματα. Σου φαίνεται πολύ πλατιά η γη. Έχεις πασχίσει καιρό να μάθεις να διαβάζεις. Έχεις νιώσει περήφανος πολύ γιατί μπορείς να βρίσκεις το νόημα των ποιημάτων. Μείνε τη μέρα και τη νύχτα αυτή μαζί μου και θα γίνει δική σου η πηγή όλων των ποιημάτων. Θα γίνει δικό σου ο θησαυρός της γης και του ήλιου. Μένουν εκατομμύρια ήλιοι ακόμη. Δεν θα δέχεσαι πια τα πράγματα από δεύτερο ή τρίτο χέρι. Δεν θα βλέπεις μέσα από τα μάτια των νεκρών, ούτε θα τρέφεσαι με τα φαντάσματα των βιβλίων. Δεν θα βλέπεις ούτε μέσα από τα δικά μου μάτια, ούτε θα δέχεσαι τα πράγματα από μένα. Μα θα ακούς όλες τις πλευρές και μέσα από σένα τον ίδιο θα τις φιλτράρεις.

0: Ήταν Amazing Blondel, Two Dances και ακολουθεί ο Pete Seeger, ένα κομμάτι που σίγουρα έχει εμπνευστεί από το Leaves of Grass.
1: God bless the grass that grows through the crack. They roll the concrete over it to try to keep it back. The concrete gets tired

0: bless the grass.
1: Έχω ακούσει τις ομιλίες των ομιλητών, τις ομιλίες για την αρχή και
0: έχω
1: για το τέλος.
0: Τους
1: όμως εγώ δεν μιλώ για την αρχή και για το,
0: το
1: τέλος.
0: Στόρισμα της γένεσης και της συντελείας.
1: Ποτέ δεν υπήρξε έναρξη περισσότερη από όσο υπάρχει τώρα.
0: Έχω ακουσμένα τους ιστορητές που
1: ούτε περισσότερα νιάτα ή γυρατιά από όσο υπάρχουν
0: και
1: τώρα.
0: Συντέλειας.
1: Και ποτέ δεν θα
0: μα
1: υπάρξει περισσότερη τελειότητα από όσο υπάρχει τώρα. Ούτε παράδεισος
0: έναρξη,
1: περισσότερος,
0: ούτε
1: κόλαση από όσο υπάρχει τώρα.
0: Ούτε περισσότερο γερά.
1: Ορμή και ορμή και ορμή. Πάντοτε η γεννήτρα ορμή του κόσμου. Βγαίνοντας από τη σκοτεινιά τα αντίθετα, μα ίσα μεταξύ τους προχωράνε. Πάντοτε ύλη και αύξηση. Πάντοτε συνουσία, πάντοτε η ύφανση της ταυτότητας, πάντοτε διαφορά, πάντοτε μια γενιά ζωής. Εξήγηση παραπάνω δεν χρειάζεται, σπουδασμένοι και ασπούδαστοι νιώθουν πως έτσι είναι.

Ακούμε μεταφράσεις και αποδόσεις. Η μία είναι από την Ελένη και Κατερίνα Ηλιοπούλου και η άλλη είναι από τον Νίκο Προεστόπουλο, μια αρκετά παλιά.

αυτό το μυστήριο κι εγώ στέκουμε εδώ μαζί. Καθάρια και γεμάτη γλύκα είναι η ψυχή μου. Καθάριο και γεμάτο γλύκα είναι και κάθε τι που δεν είναι η ψυχή μου. Αν λείψει το ένα, λείπουν και τα δύο, και το αόρατο αποδεικνύεται από το ορατό, ώσπου αόρατο να γίνει και αυτό και να έρθει η σειρά του να αποδειχτεί. Να αναδείξουν το κάλλιστο και να το διαχωρίσουν από το χείριστο, πασχίζουν αντιμαχόμενοι οι αιώνες. Κι εγώ, γνωρίζοντας την τέλεια επάρκεια και αταραξία των πραγμάτων, όσο εκείνοι συζητούν, μένω σιωπηλός και πάω να κολυμπήσω και να θαυμάσω τον εαυτό μου. Καλόδεχτο είναι κάθε οργανό μου και κάθε μου χαρακτηριστικό, όπως και κάθε ανθρώπου ψυχωμένου και καθαρού. Κι ούτε ένας πόντος, ούτε ένα χιλιοστό δεν είναι απεχθές. Και τίποτε δεν πρέπει να μας είναι πιο ξένο από τ' άλλα. Είμαι πλήρης. Βλέπω, χορεύω, γελώ, τραγουδώ. Όταν εκείνος που μ' αγαπάει και μ' αγκαλιάζει όλη τη νύχτα και κοιμάται στο πλευρό μου και φεύγει ακροπαντώντας μόλις χαράξει η μέρα, αφήνοντάς μου καλάθια σκεπασμένα με λευκές πετσέτες που η αυθονία του στο σπίτι πλημμυρίζει, πρέπει άραγε εγώ να αναβάλω την αποδοχή και τη συνειδητοποίηση, να βάλω τις φωνές στα μάτια μου, να πάψουν πίσω του να ρίχνονται ακολουθώντας τον κάτω στο δρόμο και από εδώ και μπρος να υπολογίζουν και να μου δείχνουν μέχρι δεκάρας την τιμή του ενός και των δυο και ποιο έχει τη μεγαλύτερη αξία.

Ήταν ο Πολίς Τζον Φάχη και πριν από αυτόν ακούσαμε τον Άρθουρ να τραγουδάει το Plain Talk. Μια γυναικεία φωνή για τη συνέχεια, Κόλι Ράιαν και Indian Harvest.

Για όσους συντονίστηκαν τώρα, έχουμε ήδη ξεκινήσει εδώ και μισή ώρα μια συνεργασία Windy Lil και Ρόπτρο. Παρουσιάζουμε τα φύλλα Χλόης του Walt Whitman με μουσικές διάφορες. Συνεχίζουμε με John Zorn από το άλμπουμ που έχει αφιερώσει ολόκληρο στην έμπνευση από τη συλλογή αυτή.

αργόσχολοι και περίεργοι με περιβάλλουν. Άνθρωποι που συναντώ, η επιρροή της παιδικής μου ηλικίας ή της γειτονιάς και της πόλης όπου ζω ή του έθνους μου. Τα επίκαιρα, οι εφευρέσεις και οι ανακαλύψεις, οι σύλλογοι, οι συγγραφείς, παλιοί και νέοι, φαγητό, ρούχα, συνάδελφοι, βλέμματα, φιλοφρονήσεις, αναγνώριση, η πραγματική υποτιθέμενη αδιαφορία ενός άντρα ή μιας γυναίκας που αγαπώ, η αρρώστια κάποιου συγγενή μου ή η δική μου, η κακοήθεια, η απώλεια, η έλλειψη χρημάτων, τα βάσανα και οι χαρές, μάχες, η φρίκη του αδελφοκτόνου πολέμου, ο πυρετός αμφίβολων ειδήσεων, τα ευνίδια συμβάντα. Αυτά όλα έρχονται και παρέρχονται ολημερής και ολυνυχτής. Αλλά αυτά δεν είναι εγώ. Δεν είναι ο εαυτός μου. Ξέχωρα από όσα με παρασύρουν και με οθούν, υπάρχει αυτό που είμαι εγώ. Υπάρχει εύθυμο, ικανοποιημένο, συμπονετικό, ράθυμο, ακέραιο. Κοιτάζει κάτω από ψηλά, στέκει ολόρθο ή σε ένα όρατο στήριγμα το χέρι ακουμπά. Γέρνει το κεφάλι και όλο περίεργα περιμένει να δει τι θα συμβεί μετά. Και μέσα και έξω από το παιχνίδι, παρακολουθώντας το και θαυμάζοντάς το. Θυμάμαι παλιά πώς μοχθούσα κι εγώ μέσα στη θολούρα, μέσα μαζί με σοφιστές και με φιλόνικους. Δεν έχω πια ούτε ηρωνίες, ούτε επιχειρήματα. Παρατηρώ και περιμένω.

Ακολουθεί Fred Hairs Song of Myself Part 1. Ακόμα ένας τζαζίστας αυτή τη φορά εμπνευσμένος από το Walt Whitman.

«Τι είναι η Χλόη?» με ρώτησε ένα παιδί φέρνοντάς μου μια ολόκληρη χεριά. Τι μπορούσα να πω στο παιδί? Κι εγώ, όπως και αυτό, δεν ξέρω την απάντηση. Φαντάζομαι πως πρέπει να είναι το λάβαρο του χαρακτήρα μου, υφασμένο με αυτό το αισιόδοξο πράσινο υλικό. Ή φαντάζομαι πως είναι το μαντίλι του Θεού. Ένα αρωματισμένο δώρο, ένα ενθύμιο σκόπιμα ρηγμένο με το όνομα του κατόχου σε κάποια του γωνιά, ώστε να το δούμε, να το προσέξουμε και να πούμε πιανού. Ή φαντάζομαι πως η Χλόη η ίδια είναι ένα παιδί, το βρέφος της Χλωρίδας. Ή φαντάζομαι πως είναι ένα ομοιόμορφο ιερογλυφικό και σημαίνει «φυτρώνω σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης». Βλασταίνω ανάμεσα σε μαύρους και ανάμεσα σε λευκούς. Στους κανού, στους του κακό, στους βουλευτές, στους νέγρους. Το ίδιο δίνω σε όλους. Το ίδιο τους δέχομαι όλους. Και τώρα μου μοιάζει σαν να είναι η ωραία πυκνή κόμη των τάφων. Τρυφερά θα σου φερθώ, σγουρή Χλόη. Ίσως αναφίεσαι μέσα από το στήθος νέων ανδρών, ίσως αν τους γνώριζα να τους είχα αγαπήσει. Ίσως να βγαίνεις μέσα από γέρους ή από βρέφη που πρόωρα άρπαξε ο θάνατος από τη μάνα του στην αγκαλιά και τώρα είσαι εσύ της μάνας η αγκαλιά. Ω, αφού γκράζομαι τόσες πολλές γλώσσες να μιλούν και αυτό που ακούω δεν έχει μάταια μέσα από τόσους ουρανίσκους. Μακάρι να μπορούσα να μεταφράσω τους υπαινιγμούς για τους νεκρούς νέους και νέες και τους υπαινιγμούς για τους γέροντες και τις μανάδες και για τα βρέφη που πρόωρα αρπάχτηκαν από την αγκαλιά τους. Τι θα ρείτε πως απέγιναν οι νέοι και οι γέροι αυτοί? Και τι θα ρείτε πως απέγιναν τα παιδιά και οι γυναίκες? Βρίσκονται κάπου γεροί και ζωντανοί. Το πιο μικρό βλαστάρι δείχνει πως τα αλήθεια ο θάνατος δεν υπάρχει και αν υπήρξε ποτέ ήταν για να προωθήσει τη ζωή και δεν παραμονεύει στο τέλος να την ανακόψει και καταλύεται τη στιγμή που εμφανίζεται η ζωή. Όλα προχωρούν και εξαπλώνονται. Τίποτα δεν καταστρέφεται. Και το να πεθαίνεις είναι διαφορετικό από αυτό που φανταζόταν ο καθένας. Και πιο καλότυχο.

0: pedal pushers, red blue jeans, all the pretty maids and all the old queens, all the old queens from all my past lives. I carry four pistols and two large knives. I'm a man of contradictions. I'm a man of many moods. I contain multitudes. You greedy old wolf, I'll show you my heart, but not all of it, all of the hateful parts. I sell you down the river, I put a price on your head. What more can I tell you? I sleep with life and death in the same bed.
1: Το παρελθόν και το παρόν μαραίνονται. Τα έχω γεμίσει, τα έχω αδειάσει. Και συνεχίζω για να γεμίσω την επόμενη πτυχή του μέλλοντός μου. Εσύ, ακροατή, εκεί ψηλά, τι έχεις να μου εκμυστηρευτείς? Κοίτα με κατά πρόσωπο, καθώς κόβω το φυτίλι του απόβραδου που τρεμοφέγγει. Μίλα ειλικρινά, κανένας άλλος δεν σ' ακούει. Κι εγώ θα μείνω μονάχα για μια στιγμή ακόμη. Αντιφάσκω άραγε. Καλώς λοιπόν αντιφάσκω. Είμαι ευρύς. Περιλαμβάνω πλήθη. Στρέφω την προσοχή μου σε αυτούς που είναι κοντά. Περιμένω στις πόρτας το κατόφλι. Ποιος ξεμπέρδεψε με τη δουλειά του για σήμερα? Ποιος θα τελειώσει πρώτος το βραδινό του? Ποιος θέλει να περπατήσει μαζί μου? Θα μιλήσεις προτού φύγω ή θα φανείς όταν θα είναι πλέον αργά?

Gordon Lightfoot, Leaves of Grass. Προηγουμένως ακούσαμε ένα Bob Dylan του 2020, εντελώς εμπνευσμένο από Walt Whitman, I Contain Multitudes. Και ακολουθεί ένα νέο folk σχήμα, is Dried Wolf, πάλι με το Leaves of Grass.

Ξέρω ότι κατέχω το καλύτερο κομμάτι του χρόνου και του χώρου και ποτέ δεν μετρήθηκα, ούτε ποτέ θα μετρηθώ. Περιπλανιέμαι σε ένα αέναο ταξίδι. Ελάτε, ακούστε όλοι. Τα σύμβολά μου είναι ένα διάβροχο, γερά παπούτσια και ένα ραβδί κομμένο από το δάσος. Στην καρέκλα μου κανένας φίλος δεν βολεύεται. Εγώ δεν έχω καρέκλα, ούτε εκκλησία, ούτε φιλοσοφία. Κανέναν άνθρωπο δεν οδηγώ σε δείπνα, σε βιβλιοθήκες ή σε χρηματιστήρια. Αλλά όλους σας, άντρες και γυναίκες, σας οδηγώ πάνω σε ένα λόφο. Το αριστερό μου χέρι σας αγκαλιάζει από τη μέση και το δεξί δείχνει τοπία υπήρων και το δημόσιο δρόμο. Ούτε εγώ, ούτε κανένας άλλος μπορεί να ταξιδέψει σε αυτό το δρόμο για σένα. Εσύ πρέπει να τον διανύσεις. Εσύ ο ίδιος. Δεν είναι μακριά, εδώ κοντά μας είναι. Ίσως να τον ακολουθείς από τη γέννησή σου δίχως να το ξέρεις. Ίσως να βρίσκεται παντού, πάνω σε θάλασσες και πάνω σε στεριές. Ρίξε το δυσάκι σου στον ώμο, γέ μου, κι εγώ θα ρίξω το δικό μου και ας ξεκινήσουμε γοργά. Θαυμάσιες πολιτείες και ελεύθερα έθνη θα ξεπροβάλλουν εμπρός μας καθώς θα προχωράμε. Αν κουραστείς, δώσ' μου να κουβαλήσω εγώ τα δυο φορτία και ακούμπησε το χέρι σου πάνω στο γοφό μου. Και όταν έρθει η ώρα θα με ξεκουράσεις εσύ. Γιατί αφού κινήσουμε, δεν θα ξανασταθούμε. Σήμερα, προτού χαράξει, ανέβηκα σε ένα λόφο και κοίταξα ψηλά τον έναστρο ουρανό και είπα στο πνεύμα μου, όταν μπορέσουμε να αγκαλιάσουμε αυτά τα ουράνια σώματα και τη γνώση και την απόλαυση όλων όσα περικλείουν, θα είμαστε τότε πλήρεις και ικανοποιημένοι. Και το πνεύμα μου απάντησε, όχι, θα ανυψωθούμε ως εκεί για να συνεχίσουμε ακόμη παραπέρα. Και εσύ μου κάνεις ερωτήσεις και σε ακούω. Σου απαντώ ότι δεν μπορώ να απαντήσω. Πρέπει μόνος σου να βρεις τις απαντήσεις. Κάτσε λιγάκι, γέ μου. Να παξιμάδια για να φας και γάλα για να πιείς. Μόλις όμως κοιμηθείς και φορέσεις φρέσκια φορεσιά, θα σου δώσω το φιλί του αποχαιρετισμού και θα ανοίξω τη θύρα της εξόδου σου από εδώ. Αρκετά ονειρεύτηκες, ευτελή όνειρα. Τώρα πλένω τις τσίμπλες από τα μάτια σου. Πρέπει να εξοικειωθείς με το θάμβος του φωτός και της κάθε στιγμής της ζωής σου. Για καιρό τσαλαβουτούσες δειλά κοντά στην ακτή, αραπαγμένος από μια σανίδα. Τώρα θέλω να γίνεις τολμηρός κολυμβητής. Να βουτήξεις το πέλαγος, να αναδυθείς ξανά, να μου γνέψεις, να φωνάξεις και γελώντας να τεινάξεις τα μαλλιά σου.

Ήρθε η ώρα να εξηγηθώ. Ας σηκωθούμε όλοι όρθιοι. Ό,τι είναι γνωστό, το παρατάω. Βάζω πλώρη για το άγνωστο και τους παίρνω όλους, άντρες, γυναίκες, μαζί μου. Το ρολόι μας δείχνει τη στιγμή. Τι μας δείχνει όμως η αιωνιότητα? Εξαντλήσαμε μέχρι τώρα 3 εκατομμύρια χειμώνες και καλοκαίρια. Και θα έρθουν 3 εκατομμύρια και 3 εκατομμύρια ακόμη. Γένες μας έφεραν πλούτη και ποικιλία. Κι άλλες γένες που θα έρθουν θα μας φέρουν πλούτη και ποικιλία. Καμιά από αυτές δεν ξεχωρίζω σπουδαία ή ασήμαντη. Όποια τον κύκλο και το σκοπό της ολοκληρώνει, είναι ίση με όλες τις άλλες. Η ανθρωπότητα σου φέρθηκε άσπλαχνα και ζηλόφθονα, αδελφέ μου, αδερφή μου. Σε συμπονώ. Σε μένα δεν φέρθηκε ούτε άσπλαχνα ούτε ζηλόφθονα. Όλοι μαζί μου ήταν καλοί και ευγενικοί. Από θρήνους εγώ δεν ξέρω τι σχέση έχω εγώ με τους θρήνους. Είμαι το απόγειο των εκπληρωμένων πραγμάτων. Είμαι ο φορέας των μελούμενων. Τα πόδια μου πατούν μια απότατη κορυφή από τις κορφές της σκάλας. Σε κάθε σκαλή αρμαθιές εποχών και ανάμεσα στα σκαλιά κι άλλες αρμαθιές πυκνότερες. Τα έχω όλα με τη σειρά νεβή και ακόμη αδιάκοπα αναρριχόμαι. Όλο ένα ψηλότερα ανεβαίνω και πίσω μου σκύβουν το κεφάλι τα φαντάσματα. Κάτω μακριά διακρίνω το τεράστιο αρχικό τίποτα και ξέρω πως κι εγώ ήμουν κάποτε εκεί και αθέατος περίμενα την ώρα χωρίς να βιάζομαι όσο κοιμόμουν μέσα στη λιθαργική ομίχλη και μέσα στις δυσόδεις αναθυμιάσεις του άνθρακα που δεν μπορούσαν να με βλάψουν.

Robin και Barry Dransfield, Εγγλέζοι, τραγουδοποιοί, Scarborough Fair, αναγνωρίσατε. Πριν από αυτούς βέβαια η Joan Baez και ακόμα νωρίτερα ακούσαμε τον Joe Hickerson, επίσης Σκοτσέζο τραγουδοποιό.

Εγώ βοηθάω τους άρρωστους που ξαπλωμένοι αγκομαχούν, μα βοηθάω και τους γερούς και δυνατούς που με έχουν ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη. Έχω ακούσει όσα λέγονται για το σύμπαν, χιλιάδες χρόνια τώρα τα ακούω. Δεν τα έχουν πάει και άσχημα, μα αυτό είναι όλο. Εγώ έρχομαι να τα διευρύνω και να τα εφαρμόσω. Από την αφετηρία ξεπερνώ τους παλιούς επιφυλακτικούς πραγματευτάδες. Παίρνω ο ίδιος του Ιεχωβά της ακριβής διαστάσης. Φτιάχνω λιθογραφίες του Κρόνου, του γιού του και του εγγονού του, του Δία και του Ηρακλή. Αγοράζω σχέδια του Όσυρη, της Ίσιδας, του Βίλου, του Βράχμα και του Βούδα. Βάζω στο χαρτοφύλακά μου ανάκατα μια ζωγραφιά του Μανιτού, μια σελίδα του Αλάχ, μια γραβούρα με τον Εσταυρωμένο, μαζί με τον Όντιν και το δύσμορφο Μεξίτλι και κάθε είδωλο και εικόνα. Σ' όλους αποδίδω την αξία που έχουν, μα ούτε δεκάρα παραπάνω. Αναγνωρίζω πως έζησαν και πρόσφεραν το έργο τους στην εποχή τους. Τάισαν με έντομα τα φτερά πουλιά που πρέπει τώρα να απογειωθούν και να πετάξουν και να τραγουδήσουν μόνα τους. Αποδέχομαι αυτά τα τέλη σχέδια των θεών για να τα συμπληρώσω μέσα μου καλύτερα. Τα χαρίζω ελεύθερα σε όποιον άντρα ή γυναίκα συναντάω. Ανακαλύπτω τα ίδια και περισσότερα στον ξυλουργό που φτιάχνει την ξυλοδεσιά ενός σπιτιού. Ισχυρίζομαι πως είναι πιο σπουδαίος αυτός εκεί που έχει σηκώσει τα μανίκια και ξέρει να χειρίζεται σκαρπέλο και ματσόλα. Δεν αρνιέμαι τις εξαιρετικές αποκαλύψεις. Μα λογίζω ένα δαχτυλίδι καπνού ή ακόμη και μια τρίχα του χεριού μου εξίσου θαυμαστή με κάθε αποκάλυψη. Τα παλικάρια που κρέμονται από τα πυροσβεστικά και από τις κοινένιες ανεμόσκαλες δεν είναι για μένα κατώτερα από τους αρχαίους θεούς του πολέμου. Ακούω τις φωνές τους να διαπερνούν το σάλο της καταστροφής. Βλέπω τα ρωμαλαία μέλη τους να δρασκελούν αλόβητα τα καρβουνιασμένα ξύλα, τα λευκά τους μέτωπα να ξεπροβάλλουν ακέραια και άθικτα μέσα από τις φλόγες. Πλάι στη γυναίκα του μηχανικού που με το μωρό στο στήθος μεσολαβεί για κάθε άνθρωπο που έχει γεννηθεί, τρία δρεπάνια στη σειρά σφυρίζουνε στο θέρο που τα κρατούν τρεις άγγελοι γεροδεμένοι με τα πουκάμισά τους γύρω από τη μέση να ανεμίζουν. Ο κοκκινομάλης ταυλίτης με τα δόντια τα στραβά φέρνει τη λύτρωση για αμαρτίες παλιές και μελλοντικές. Πουλάει όλα του τα υπάρχοντα, ταξιδεύει πεζός να προσλάβει δικηγόρους για τον αδερφό του και του παραστέκει ενώ δικάζεται για πλαστογραφία. Αυτό που άφθονο σπάρθηκε κάποτε γύρω μου στη γη, αλλά τη γη δεν μπόρεσε να τη γεμίσει. Ο Ταύρος και το Σκαθάρι δεν λατρεύτηκαν ποτέ όπως τους πρέπει. Η Κοπριά και η Λάσπη είναι πιο θαυμαστές από όσο είχαμε φανταστεί. Το υπερφυσικό είναι ανυπόστατο. Εγώ περιμένω να έρθει η στιγμή που θα γίνω ένας από τους υπέρτατους. Ετοιμάζεται για μένα η μέρα που θα κάνω τόσο καλό όσο η κάλλιστη και θα είμαι το ίδιο ανυπέρβλητος. Μα τη ζωής μου τη σπορά γίνομαι ήδη δημιουργός. Εδώ και τώρα εισβάλλω μες στη μήτρα των σκιών.

Το γεράκι εφορμά και με κατηγορεί. Γκρινιάζει πως είμαι φαφλατάς κι όλο χασομεράω. Κι εγώ δεν είμαι ούτε τόσο δά εξημερωμένος. Κι εγώ είμαι αμετάφραστος. Ο βαρβαρικός μου ρεκασμός αντυχεί πάνω από τις σκεπές του κόσμου. Το τελευταίο ξέφτη της μέρας αργοπορεί για χάρη μου. Στέλνει τη μορφή μου μαζί με όλα τα άλλα και αληθινή όσο και αυτά πάνω στις

το αίμα σου θα κρατώ καθαρό και θα το δυναμώνω. Κι αν με την πρώτη δεν με βρεις, μη χάσεις το κουράγιο σου. Άμα δεν είμαι σε ένα μέρος, ψάξε σε κάποιο άλλο. Κάπου έχω σταθεί και σε περιμένω.

0: Με τους Caravan, As I Feel I Die, σας αποχαιρετούμε. Ελπίζουμε να περάσατε όμορφα στην παρέα του Walt Whitman, του Rob True και τη δική μου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά.
1: Καλή συνέχεια.

Φωνές των Τουαρέγ φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Floyd. Την Άριουαν, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άριουαν, 16 Μαΐου στο Floyd. Προπόνηση More.

Την Άρηwen, οι φωνές των Τουαρέγ φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Floyd. Την Άρηwen, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άρηwen, 16 Μαΐου στο Floyd. Προπόνηση More.

Πού λένε δρόμος. Μια εκπομπή που ακούτε κάθε Σάββατο 7 με 8 το απόγευμα στο Strummer Radio. Γράφει, επιλέγει τραγούδια και παρουσιάζει ο Βαγγέλης Καλικιάς.

Καλησπέρα. Η Τόρι Έιμος είναι μια ακόμα μουσικός που με την τέχνη της επιτίθεται στο τραμπικό καθεστώς που καταστρέφει σιγά σιγά και την για την Αμερική και τον υπόλοιπο πλανήτη. Ανήμερα Πρωτομαγιάς κυκλοφόρησε τον 18ο δίσκο της που έχει τίτλο «The Time of Dragons» και δυστυχώς ο δράκος του παραμυθιού είναι ο ίδιος ο Τραμπ και η ακολουθή του με την πάντα ιδιαίτερη δραματουργική ερμηνεία της. Ακούμε το «Such».

η φωνή των Ten Cantans Λίζα Τζέραρτ με special guest του The Italian Tenors και μαζί με την Τζεργκάνα Δημήτροβα και την Σόφια Σόλιο της Chamber Orchestra θα παρουσιάσουν το νέο τους project Voices of the Wind στη Θεσσαλονίκη στις 23 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής. Ακούστε τώρα και ταξιδέψτε μαζί τους στο The Dance of the

ένα τραγούδι που θα ακούστηκε από τον Σέιν Μαγκόουαν και τη Σίνε τον Κόνορ θα απολαύσουμε τώρα μέσα από το tribute album για τον Σέιν Μαγκόουαν. Το Haunted από τη φωνή της Ελλάδας μουσικού η Μέλιντα Μέι με τον αγαπημένο μας ηθοποιό Johnny Depp.

Πάμε τώρα λίγο πίσω στον χρόνο και σε μια ακόμα ευαίσθητη μελωδία. Από τη φωνή της Δάφνης Γερογιάννη μέσα από το δίσκο της Don't Forget the Angels που κυκλοφόρησε το 2017, ακούμε το Never Look Back.

Ο πολύ καλός φίλος, δημοσιογράφος, DJ και πάρα πολλά άλλα, ο Γιάννης Χωτφάτος, μέσα από το site του UTAG, μας προτείνει να ακούσουμε το νέο single προπομπό του νέου δίσκου βινιλίου του Μιχάλη Δέλτα. Κάτι τέτοιες στιγμές. Σκέφτομαι πως ένα από τα πράγματα που θα ήθελα να κάνω είναι να δω από κοντά τους καταράκτες του Νιαγάρα. Νιαγάρα λοιπόν το νέο single του Μιχάλη Δέλτα.

Τον Μιχάλη Δέλτα ακολούθησαν οι Chemical Brothers και ο λόγος είναι το νέο project ενός από τα δύο μέλη τους, του Tom Rowlands, με την Νορβηγίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιό, Aurora. Το αποτέλεσμα της συνεργασίας τους ακούει στο όνομα Tomorrow και αυτό εδώ είναι το I Drink the Light.

Θα συνεχίσουμε τώρα με τους τριλοδανούς SMACPA Big Selfie, οι οποίοι εμφανίστηκαν πριν μια εβδομάδα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και κρίμα που τους χάσαμε. Δύο σαξόφωνα, drums, punk, techno, jazz, rave ή απλώς καλή μουσική. Παίρνουμε μια γεύση από το SMACPA Big Selfie, που το όνομα του σημαίνει «Γευτείτε τον εαυτό σας», ακούγοντας το No Name.

Στο Λονδίνο τώρα για να συναντήσουμε τους Modern Woman και το debut του άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε και αυτό τη φετινή πρωτομαγιά με τίτλο Johnny's Dream Gold σε πιο punk ατμόσφαιρα η Modern Woman και ακόμη το μόνιμο τραγούδι Johnny's Dream Gold.

Αυτό που λέμε παλιοσυρές συνέντευξη, αν οι Bad Cold Surfers, αγγίζοντας πολλά είδη μουσικής και δημιουργώντας το δικό τους ήχο, υπάρχουν από το 1981, με ένα διάλειμμα το 2017 στο 2025 που επανασυντάχθηκαν. Οι Surfers κυκλοφόρησαν φέτος ένα δίσκο που είχε ηχογραφεί το 1998 και δεν κυκλοφόρησε τότε γιατί θεωρήθηκε αντιεμπορικός από την Capitol Records. Ήρθε η ώρα να ακουστεί λοιπόν. Οι ηχογραφήσεις δεν έχουν πειραχθεί από τότε, μόνο προσθέθηκε ένα τραγούδι. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε ένα από τα παλιά, το οποίο έχει τίτλο «Η Μπούγια».

στις 31 του Ιούλη θα κυκλοφορήσει το debut album των πανκάδων Opus King από το Brighton και μετά από 3 επίσης ήρθε η ώρα και για το πρώτο του LP με τίτλο Sweet Goodbye. Το The Hat 3 που έρχεται τώρα το συνοδεύουν συμπολίτες τους από το Brighton, The New Eves.

Ο Τρίκη θα μας πάει παρακάτω μαζί με τη συχνά παρτενέρ του Πολωνή τραγουδίστρια Μάρτα Σλάκοσκα μέσα από το νέο τους δίσκο που θα κυκλοφορήσει στις 17 του Ιούλη και θα έχει τίτλο Different When It's Silent και εμείς ακούμε τώρα το Out of Place.

Και μετά από τόσα καινούργια τραγούδια που ακούσαμε απόψε, θα κλείσουμε με κάτι παλιό και αγαπημένο. Από τον Βαγγέλη Χαλκιά που ήταν στο μικρόφωνο και στη δίμηση του ήχου. Καλό βράδυ να είστε όλοι καλά. Τα λέμε το επόμενο Σάββατο πάλι στις 7, εδώ στο Strummer Radio.

Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Χρόνης D και η εκπομπή Barfly που σήμερα αντιμετωπίζει ισχυρό ανταγωνισμό από τη Eurovision και τον Akila. Ελπίζω τουλάχιστον μερικοί από εσάς να προτιμήσουν τη μουσική μου από τη μουσική της Eurovision. Θα ξεκινήσουμε με ένα καλό δείγμα ευρωπαϊκής jazz. Πρόκειται για ένα κομμάτι από τον πιανίστα Ίγκι Μπιάρνι, ο οποίος είναι από την Ισλανδία, μια χώρα που δεν είναι πάρα πολύ γνωστή για την παραγωγή μουσικών jazz που έχει, αλλά υπάρχουν μερικοί που είναι πάρα πολύ καλοί. Ένας από αυτούς είναι και ο Ίγκι Μπιάρνι. Κυκλοφόρησε τελευταία το album Hope, από το οποίο θα ακούσουμε το κομμάτι Uplift, σε συνοδεία ενός κλασικού quartet της jazz, με τη συνοδεία δηλαδή του Hillman Jensen στη κιθάρα, του Andrew Jormin στο μπάσο και τον Magnus Eliasson στα drums. Uplift, Ίγκι Μπιάρνι.

Ακούσαν λοιπόν τον κιθαρίστα, μάλλον τον πιανίστα Ίγκι Μπιάρνι, που με το κιθαρίστα του τον Χίλμαν Τζένσον θυμίζουν λιγάκι τα γκρουπάκια και το ύφος της μουσικής του Πατ Μεθίνι που θα ακούσουμε τώρα. Ο Πατ Μεθίνι, καλά, παλιός γνώριμος εκπομπής, από τους καλύτερους σύγχρονους κιθαρίστες. Τον έχω δει 2-3 φορές και μάλιστα μια φορά τον είχα δει δεκαετία του 80 τέλη στα κάτω Πατήσια σε ένα οικόπεδο που ήταν άδειο, είχαν βάλει στήσει κάτι μηχανήματα. Δεν ήταν ο καλύτερος χώρος για να παίξει ένας μουσικός σαν τον Πατ Μεθίνι, αλλά έπαιξε πάρα πολύ ωραία και το βράδυ το θυμάμαι ακόμα. Λοιπόν, ο Πατ Μεθίνι πρόσφατα δημιούργησε αυτό που λέει το Side Eye Project, που είχε σκοπό την ανάδειξη και την ενσωμάτωση νέων μουσικών jazz στο group, το βασικό group που είχε ο Πατ Μεθίνι, όταν έκαναν εκπομπές, όταν έπαιζαν live. Το τελευταίο λοιπόν στούντιο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 26 ο Πατ Μεθίνι και λεγόταν μάλιστα Side Eye 3 Plus, αρχικά ήταν βασισμένο για να το παίξει με το τρίο του, δηλαδή ο ίδιος, ο Chris Fishman στα keyboards και ο Joe Dyson στα drums. Όπως είπε όμως και ο ίδιος, όταν έγραψε τη μουσική, είπε ότι η μουσική ίδια ζητούσε κάτι μεγαλύτερο. Γι' αυτό και τελικά χρησιμοποίησε από το Side Eye Project 15 νέους μουσικούς για να πετύχει το ηχητικό αποτέλεσμα που ήθελε. Από το άλμπουμ αυτό, το Side Eye 3+, θα ακούσουμε το κομμάτι Urban and Western.

Θα ακούσουμε τώρα την πραγματικά εκπληκτική φωνή της Άιλιν Φαρέλ. Η Άιλιν Φαρέλ είναι μια σοπράνο. Η φωνή της είναι εκπληκτική και σοπράνο. Και μάλιστα στην αρχή της καριέρα της τραγούδησε όπερα. Τραγούδησε για 5 χρόνια, από το 60 μέχρι το 65, όπερα στην Μετροπόλιταν Όπερα της New York City. Στην καριέρα της όμως συνέχισε να τραγουδάει και κλασική μουσική, και jazz και pop. Θα ακούσουμε το άλμπουμ, μάλλον από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1990 και λεγότανε Torch Songs. Θα την ακούσουμε σε ένα κομμάτι πάρα πολύ γνωστό, ένα jazz standard, το Stormy Weather, το οποίο είναι σύνθεση του 1933, είναι σύνθεση του Harold Allen και του στιχουργού Ted Koller. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο και ας ακούσουμε λοιπόν την Άιλιν Φαρέλ στο Stormy Weather.

Και πάμε τώρα να ακούσουμε ένα κομμάτι που είναι πιο rock βέβαια. Είναι από ένα γκρουπάκι που ακροβατούσε ανάμεσα στη rock και τη jazz και γίνανε πάρα πολύ διάσημοι τη δεκαετία των 70s. Το γκρουπ λεγόταν Steely Dan βέβαια και ήταν ένα δημιούργημα των ιδιοφυών μουσικών από το New Jersey και δύο, που ήταν ο Dolan Fagen βασικά στα πλήκτρα και βέβαια διάφορα άλλα και του Walter Becker στο μπάσο. Στα άλμπουμ που κυκλοφόρησαν πέρασαν πάρα πολύ αξιόλογη μουσική. Το πρόβλημα όμως ήταν ότι οι Steely Dan, δηλαδή ο Becker και ο Fagen, δεν ενδιαφερόντουσαν να κάνουν συναυλίες. Απλά θέλαν να κάνουν πολύ προσεγμένα και πολύ μπλεγμένα άλμπουμ με μεγάλες παραγωγές και είχαν τους καλούς μουσικούς, οι οποίοι όμως γράφανε στο δίσκο, παίζανε και μετά φεύγανε. Γιατί από τη στιγμή που δεν γινόντουσαν περιοδίες, τα χρήματα ήταν πολύ λίγα. Δηλαδή τα χρήματα που βγάζανε κάνοντας περιοδίες ήταν πολύ περισσότερα από αυτά που βγάζανε παίζοντας σαν studio musicians. Παρ' όλα αυτά περάσανε μεγάλα ονόματα. Αρχικά ήταν πιο πολύ rock, αργότερα ήταν πιο πολύ jazz. Από τους τζαζίστες ξεχωρίζουμε τον Larry Carlton στην κιθάρα, τον Victor Feldman στο βιμπράφωνο, τον Wilton Felder στο μπάσο, τον Steve Katz στα drums και τους αδερφούς Randy και Michael Brecker στην τρομπέτα και στο σαξόφωνο, τον Joe Sample στα πλήκτρα κλπ. Από rock μουσικούς ήταν βέβαια ο Jeff Skunk Baxter, πάρα πολύ καλός κιθαρίστας, αργότερα έπαιξε με τους Doobie Brothers, όπως επίσης και ο Michael McDonald, τραγούδια και πλήκτρα, και αυτός βέβαια είναι πάρα πολύ γνωστός και σας όλο αλλά και με τους Doobie Brothers. Ο Mark Knopfler παρακαλώ έπαιξε, ο περίφημος κιθαρίστας των Dire Straits, και ο άλλος επίσης περίφημος κιθαρίστας, ο Rick Derringer, που είχε παίξει μάλιστα και με τον αδερφό του Johnny Winter, τον Edgar Winter μάλιστα. Το 94 ηχογράφησαν μια σειρά από συναυλίες που κάνανε στην Αμερική και το άλμπουμ βασισμένο σε αυτές τις συναυλίες κυκλοφόρησε το 95 με τον τίτλο Alive in America. Εκτός από τους Fagen και Becker, είχαν μουσικούς που παίζανε επιπλέον πλήκτρα, κιθάρα, βιμπράφωνο, είχαν τρεις backup τραγουδίστριες και τέσσερα σαξόφωνα. Από το άλμπουμ αυτό θα ακούσουμε μια γνωστή τους επιτυχία που λέγεται Green Earrings.

Θα ακούσουμε τώρα δύο πολύ μεγάλους μουσικούς της jazz. Είναι, θα έλεγα, δύο μύθοι της jazz. Και είναι η Ella Fitzgerald και ο Louis Armstrong. Θα τους ακούσουμε μαζί. Θα ακούσουμε την πολύ ωραία, γλυκιά, σχεδόν κοριτσίστικη φωνή της Ella Fitzgerald να συνδυάζεται με την πολύ τραχιά φωνή του Louis Armstrong. Και θα μας πούνε το jazz standard κομμάτι, σύνθεση του George και του αδερφού του Ira Gershwin. Είναι μια σύνθεση του 37 και την ακούσανε για πρώτη φορά στο film Shall We Dance, στο οποίο μάλλον πρωταγωνιστούσε ο Fred Astaire. Το κομμάτι λέγεται They Can't Take That Away From Me και θα το ακούσουμε από το album Ella και Louis, που κυκλοφόρησε το 1958 με συνοδεία το κουαρτέτο του Όσκαρ Πίτερσον, του Καναδού πιανίστα Όσκαρ Πίτερσον, ο οποίος συνοδευόταν από το Herb Ellis στην κιθάρα και το Ray Brown στο μπάσο και τον Buddy Rich στα drums. They Can't Take That Away From Me από την Ella Fitzgerald και το Louis Armstrong.

Τον Νοέμβριο του 1954, ο Αμερικανός πιανίστας Dave Brubeck, πάρα πολύ φημισμένος για πολλά κομμάτια, για συνεργασία του με τον Stan Getz Βέβαιρα και το Take 5. Λοιπόν, λέγαμε ότι ο Αμερικανός πιανίστας Dave Brubeck το 1954 έγινε ο δεύτερος μουσικός jazz μετά τον Louis Armstrong, που δύο χρόνια πριν είχε κοσμήσει το εξώφυλλο του πολύ γνωστού περιοδικού Time, που κάθε χρόνο βάζει κάποιον σπουδαίο καλλιτέχνη, μουσικό, πολιτικό ή οτιδήποτε στο εξώφυλλο για τη χρονιά που κλείνει. Από το solo piano album, το οποίο κυκλοφόρησε το 1955 και λεγότανε Brubeck Plays Brubeck, θα ακούσουμε τον ίδιο στο In Your Own Sweet Way, μία από τις πολύ γνωστές και φημισμένες συνθέσεις του, και είναι γραμμένο για τη γυναίκα του που λεγότανε Γιόλα. Ακούμε τον David Brubeck σε ένα solo στο κομμάτι του In Your Own Sweet Way.

Τώρα που ακούσαμε και εγώ βέβαια το solo piano του Dave Brubeck, θυμήθηκα μια ιστορία που τον είχα δει ζωντανά τα τέλη δεκαετίας των 90 στην Ολλανδία στο North Sea Jazz Festival και θυμάμαι μια σκηνή όταν πριν ξεκινήσει η συναυλία που ανέβηκε στη σκηνή μόνος, ήταν πολύ ηλικιωμένος και όχι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και μπήκε στη μία άκρη της σκηνής που ήταν αριστερά και έπρεπε να διασχίσει όλη τη σκηνή για να πάει στο πιάνο που το είχαν βάλει στην άλλη άκρη, στη δεξιά μεριά της σκηνής. Έκανε 10 λεπτά, πολύ σιγά, πολύ σιγά, και λες τώρα αυτός θα το βγάλει το κονσέρτο, θα το βγάλει, τι θα παίξει κλπ. Μόλις όμως κάθισε στο πιάνο, ήταν μαγικός. Ήταν μια από τις πιο ωραίες συναυλίες που έχω ακούσει πραγματικά σε όλο πιάνο. Αυτά λοιπόν για τον Dave Brubeck. Και πάμε να ακούσουμε τώρα ένα μεγάλο στάρ της jazz και όχι μόνο, τον Frank Sinatra. Το 1956 ο Frank Sinatra κυκλοφόρησε το 10ο άλμπουμ του που λεγόταν Songs for Swinging Lovers. Ήταν μια εποχή που προσπαθούσε να τραβήξει λίγο νεότερο κοινό και η εταιρεία του τον συνέδεσε με τον ενορχιστρωτή, διευθυντή ορχήστρας τον Nelson Riddle, ο οποίος για το άλμπουμ αυτό που λεγόταν, όπως είπαμε, Songs for Swinging Lovers, διάλεξε κομμάτια που ήταν standards pop περισσότερο, γνωστά κομμάτια και τα επεξεργάστηκε και τα ηχογραφήσανε σε ένα πολύ πιο hip jazz και swing ύφος. Θα ακούσουμε λοιπόν ένα από αυτά τα κομμάτια που δεν είναι άλλο από το πάρα πολύ γνωστό και αυτό jazz standard, το I've Got You Under My Skin. Είναι μια σύνθεση του σπουδαίου Cole Porter, σύνθεση του 36, η οποία γράφτηκε για το musical Born to Dance. Μάλιστα το κομμάτι αυτό έγινε και ένα από τα σήματα κατά τα δέντα του Frank. Ακούμε I've Got You Under My Skin, Frank Sinatra.

Και θα πάμε τώρα και θα ακούσουμε τον σπουδαίο Art Blakey, τον drummer, και το συγκρομάτο του Jazz Messengers. Το 1956 ήταν, θα έλεγα, μια πολύ σημαντική χρονιά για τον Art Blakey και τους Jazz Messengers, γιατί αφενός μεν ηχογραφήσανε δύο live album σε κλαμπ τη Νέα Υόρκη. Το ένα ήταν το Café Bohemia και το άλλο ήταν το Birdland, και κυκλοφόρησαν και τα δύο, και μάλλον οι δύο συναυλίες σε δύο ξεχωριστά άλμπουμ. Το 1956 ηχογραφήσαν επίσης και ένα, μάλλον το πρώτο τους δίσκο, στούντιο, που λεγόταν, είχε τον απλό τίτλο The Jazz Messengers. Από το άλμπουμ αυτό θα ακούσουμε το κομμάτι που λέγεται It's You or No One, που μαζί με τον Art Blakey παίζουν ο Donald Byrd τρομπέτα, ο σπουδαίος Donald Byrd, ο περίφημος Hank Mobley στο σαξόφωνο, ο πιανίστας Horace Silver και ο Doug Watkins στο μπάσο.

Και θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον Brian Ferry και το Loose Talk. Ευχαριστώ για την ακρόαση και σας δίνω ραντεβού το επόμενο Σάββατο βράδυ στις 10 και σας εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Καλό βράδυ σε όλους.

Around Midnight Hit Run, 23 Μαΐου 2026. Κάντε τις κρατήσεις σας για την εορταστικού χαρακτήρα νούμερο 400 μουσική μας πτήση, με επιλογές ακουσμάτων που μέσα από αυτά συνταξιδεύουμε τα τελευταία 12 χρόνια. Around Midnight Hit Run, Σάββατο 23 Μαΐου, ώρα 11 το βράδυ, εδώ στη συχνότητα του Strummer Radio.com.

0: Flight attendants, arm doors and cross check.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καθώς όλα είναι έτοιμα για την απογείωσή μας, εκ μέρους του κυβερνήτη Ιωάννη Λιμπέρη και όλου του πληρώματος, σας καλωσορίζουμε στο αεροσκάφος του Strammer Radio και στην προγραμματισμένη μας πτήση από την Αθήνα στον κόσμο, που αναμένεται να διαρκέσει 120 λεπτά. Σας ευχόμαστε καλή ακρόαση και μια ευχάριστη πτήση. Good evening, ladies and gentlemen. As everything is ready for our takeoff, on behalf of the Captain Ioannis Limberis and the entire crew, we welcome you to the aircraft of Strammer Radio and to our scheduled flight from Athens to the world, which is expected to last 120 minutes. We wish you a good listening and a pleasant flight.
2: Speak no evil. Hear no evil. See no evil. Just listen to Around Midnight Hit and Run.
3: Flight attendants, prepare for takeoff, please.
4: Μουσικές χωρίς ταυτότητες και ετικέτες. Μουσικές από όλον τον κόσμο. Πάνε και έρχονται εδώ. Στο Around Midnight Hit and Run.
5: Καλησπέρα σας από το θάλαμο διακυβέρνησης. Είμαι ο Ιωάννης Λιμπέρης και εκ μέρους του Strammer Radio, για την ώρα που η μέρα τελειώνει και για αυτή που για κάποιους η νύχτα τώρα ξεκινά, σας καλωσορίζω στην 399 κοσμοπολιτική Around Midnight Hit Run, ένα αέρια περιπέτεια από την Αθήνα στον κόσμο, μέσα από υπερηχητικές ταχύτητες αεροδιαδρόμους που μας φέρνουν επάνω από διάφορα σημεία του παγκόσμιου χάρτη, κάνοντας τις μουσικές προτάσεις μας που θα τις στέλνουμε στον ουρανό του διαδικτύου για να γίνουν ρούχα και να ντύσουν άπιαστους εσημασμένους πόθους που γυροφέρνουν σε διάφορες γωνιές του πλανήτη Γη. Όλα τα στοιχεία για τους καλλιτέχνες που απόψε θα συναντήσουμε και τα σημεία του παγκόσμιου χάρτη που θα καταγράψουμε θα τους βρείτε στις αυριανές μας αναρτήσεις στο Facebook και στο Mixcloud. Με τον ήλιο, τα αστέρια και το φεγγάρι να εναλλάσσονται σαν εικόνες στα παράθυρα του αεροσκάφους μας, θα αλλάζουμε ηπείρους και ημισφαίρια χρώματα και πολιτισμούς και θα ακουγόμαστε στα πέρατα του κόσμου. Καλησπέρα στη Μαδρίτη και στο Johannesburg.
6: Χαιρετισμούς στον Onda Latina και στον Ubuntu FM World Radio, που μεταδίδουν τις μουσικές μας πτήσεις.
7: Saludos a Radio Onda Latina, que transmite nuestros vuelos musicales.
8: Greetings to Ubuntu FM World Radio, who are broadcasting our sonic flights.
5: Στο πρώτο μέρος της απόψινής μας πτήσης θα πετάξουμε πάνω από τρεις ηπείρους, ξεκινώντας από την Αλαμπάμα με Ella Langley και συνεχίζοντας την περιπλάνησή μας θα βρεθούμε και θα ακούσουμε κατά σειρά στην Βόρεια Καρολίνα Amelia Riggs, Illinois και Ιταλία την συνεργασία των Electric Soul Company και Breezy Radio, Νέα Υόρκη, Taj Mahal και την Phantom Blues Band, Αγγλία, Hugh Mark Bennett να συνεργάζεται με τις Κλειό Σάβα και Άγγελα Χριστοφίλου, Ισπανία, Μαλβαρίτσε, Ολλανδία και Ελλάδα, το σχήμα Χαμράζ, Χορσίτ Νταντέ και Λουσί Ροσάν Λελουρέν να συνεργάζονται με την Ειρήνη Ζόγαλη, Μάλι Μαχντάμπα Τζελιμούζο και με συνεχή περάσματα πάνω από τον Ατλαντικό, Καλιφόρνια Τζέσικα Κούπ, Αγγλία Χόλι Κλάρκ, Βόρεια Καρολίνα Τόρι Έιμος, Αγγλία και πάλι Λόλεϊ και Μπούμ Ράις Μπακάπ, για να καταλήξουμε στην Γκάνα με τον Μπερίμα Άμο. Good evening, ladies and gentlemen. This is your Captain Ioannis Liberi speaking, and on behalf of Strammer Radio, for the time when the day is ending, and for the time for some, the night is now beginning, I welcome you to the 399 Cosmopolitan Around Midnight Hitoran aerial adventure from Athens to the world. We move at supersonic speeds on a route that brings us over different points on the world map. We make musical proposals that we send them to the sky of the web to become clothes and dress familiar longings out of reach that roam in different corners of planet Earth. all the details about the artists and the spots that we will meet and record on the global map tonight. You will find them in our tomorrow's posts on Facebook and Mixcloud, with the sun, stars and moon alternating like images in the windows of our aircraft. We change continents and hemispheres, colors and cultures, and we are heard at the ends of the world. Good evening to Madrid and Johannesburg. In the first part of our flight tonight, we will fly over three continents, starting from Alabama with Ella Langley, and continuing our wandering, we'll find ourselves and listen in order in North Carolina, Amelia Riggs, Illinois and Italy, the collaboration of Electric Soul Company and Breezy Rodeo, New York, Taj Mahal and the Phantom Blues Band, England, Hugh Mark Bennett, collaborating with Cleo Savage, Angela Christofilou, Spain, Malvarice, Holland and Greece, the Amraz Formation, Horsit Dodbe, and Lucy Rosan Leluren, collaborating with Irini Zogali, Mali, Mach Damba Djelimouzo, and with continuous passages over the Atlantic, California, Jessica Coop, England, Holly Clark, North Carolina, Tori Amos, England once again, Lola and Boom Rush back up, to end up in Ghana with Berima Ammo. Ladies and gentlemen, enjoy your listening and your flight through our soundscapes. Welcome back to the frequency of StrummerRadio.com.

Γεια σας και πάλι από το θάλαμο διακυβέρνησης. Η πτήση μας συνεχίζεται και στο δεύτερο κομμάτι της θα ξεκινήσουμε από το Σουδάν με την Σουλάφ. Και συνεχίζοντας θα βρεθούμε και θα ακούσουμε κατά σειρά στο Ιράν τη συνεργασία των Παρίσα Καρίμι Μολάν και Τεχράνι Ντρόμ. Μια άλλη συνεργασία θα μας περιμένει πάνω από τη Γερμανία και τη Νέα Υόρκη με Dr. Ring Ding, Menotti Hi-Fi και Victor Rice, Ιταλία, Bringan, Αιθιοπία, Girma, Walter Michael, Αλγερία, Tino Riven, Ισπανία, Revolution, Guaparocha, Μεξικό και Καλιφόρνια με την συνεργασία των Lila Downs και Snow The Product, Michigan, Tubao Bravo, Ιρλανδία, Jiggy, Ιταλία, Hiram Salsano και Marcello De Carolis, Φινλανδία και Πολωνία, του Λέταρ και Τζοάννα Σοβίνσκα, για να καταλήξουμε πετώντας πάνω από το Λίβανο με τους Σαρέφ, Μεγκαρμπάν και άλλοι. Καλώς ήλθατε σε άλλο ένα ταξίδι στον χρόνο, τον χώρο και τη μουσική παράδοση. Απολαύστε την πτήση μας. Καλώς σας βρίσκουμε και πάλι στη συχνότητα του strummerradio.com. Hello once again from the cockpit. Our flight continues. And in the second part we will start from Sudan with Sulaf. And continuing we will find ourselves and listen in order in Iran the collaboration of Parisa Karimi Molan and Tehrani Drom. Another collaboration will await us over Germany and New York with Dr. Ring Ding, Menotti Hi-Fi and Victor Price, Italy Bringen, Ethiopia Girma, Walter Michael, Algeria Twin Ariven, Spain Revolution Guaparocha, Mexico and California the collaboration of Lila Downs and Snow the Product, Michigan Tubao Bravo, Ireland Jiggy, Italy Hiram Salsano and Marcello De Carolis, Finland and Poland Two Letar and Joanna Sumbiska, to end up flying over Lebanon with Sharif Megarban and Ali. Welcome to another journey through time, space and musical lineage. Enjoy your flight. Welcome back to the frequency of strummerradio.com.

Κυρίες και κύριοι, η πτήση μας πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της. Ευχαριστούμε που για άλλη μια φορά επιλέξατε τα φτερά του strummerradio.com για να ταξιδέψετε με τα μουσικής πάνω από τον κόσμο, με μια συνεχή κίνηση από προγονικές φωνές σε σύγχρονους ήχους και φωνητικά, όπου το εναλλασσόμενο υψόμετρο συνάντησε τον ρυθμό του χωριού αλλά και τη γεωμετρία του αστικού τοπίου, με την υπενθύμηση ότι κάτω από την απεραντοσύνη του ουρανού υπάρχουν επίμονοι ζωντανοί κύκλοι ανθρώπινου ήχου και κίνησης. Μετά από αυτή την παγκόσμια ηχητική περιπλάνηση θα καταγράψουμε το τελευταίο μας στίγμα πάνω από τη Βόρεια Μακεδονία με την Κοτσάνη Ορκέστρα. Κάντε τις κρατήσεις σας για την επόμενη εορταστικού χαρακτήρα νούμερο 400 μουσική μας πτήση, με επιλογές ακουσμάτων που μέσα από αυτά συνταξιδεύουμε τα τελευταία 12 χρόνια. Σας εύχομαι το υπόλοιπο της βραδιάς σας να είναι όμορφο, είτε παραδοθείτε στην αγκαλιά του Μορφέα είτε σε κάποια άλλη. Μέχρι να ξανανταμώσουμε, μείνετε όσο μπορείτε μακριά από οθόνες, κινητά και υπολογιστές. Απολαύστε τη ζωή με καλούς φίλους και όμορφη μουσική. Ladies and gentlemen, our flight is near to be completed. We thank you for once again choosing the wings of strummerradio.com to travel with music above the world, with a continuous movement from ancestral voices to contemporary sounds and vocals, where the changing altitude met the rhythm of the village and the geometry of the urban landscape, with the reminder that under the vastness of the sky there